0: την εκτίμηση ψήφου τη βγάζουν μοιράζοντας την αδιευκρίνηστη. Εσείς λέτε ότι η αδιευκρίνηστη δεν θα πάει στη Νέα Δημοκρατία, άρα βγάζετε λάθος όλες τις δημοσκοπήσεις.
1: Εγώ διαβάζω τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που για πρώτη φορά.
0: Ναι, αλλά σας λέω, κύριε Διαμαντίδη, ότι.
1: Στο χρόνια που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία.
0: Στις δημοσκοπήσεις όλες η εκτίμηση ψήφου βγαίνει από το μοίρασμα της αδιευκρίνησης ψήφου. Εσείς την αδιευκρίνηση ψήφου τη στέλνετε μέχρι σε όλα τώρα, τα κόμματα τα υπόλοιπα πλην της Νέας Δημοκρατίας.
1: Μέχρι τώρα.
0: Δεν γίνεται.
1: Μέχρι τώρα το άθροισμα της αδιευκρίνησης ψήφου με το άθροισμα του ΠΑΣΟΚ υπολοιπόταν το άθροισμα της Νέας Δημοκρατίας. Με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις.
0: Ναι, αλλά δεν ισχύει αυτό που λέτε, αυτό σας λέω.
1: Είναι ένα γεγονός. Αναθρήσεις.
0: Όχι, δεν ισχύει ότι όλοι οι αδιευκρίνηστοι ψήφισαν,
2: αλλά ισχύει και αυτό που σας λέω.
1: Ξέρω ότι μπορεί να μην αρέσει αυτό σε πολλούς.
2: Ξέρω
1: ότι μπορεί να μην αρέσει σε πολλούς. Αλλά πού θέλω να καταλήξω. Θέλω να καταλήξω στο γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλά κόμματα διαμαρτυρίας και μπορεί κάλλιστα κάποιος ψηφοφόρος να επιλέξει ένα από αυτά. Αν θέλει όμως πραγματικά την αλλαγή, την πολιτική αλλαγή, γιατί έχει κουραστεί από τα σκάνδαλα, όπως είπαμε, από την ακρίβεια, από τα φαινόμενα αλαζονίας, γιατί εδώ ήμασταν όλοι μας πριν από λίγο καιρό, όταν ήταν στη θέση του κύριου Οικονόμου, ο κύριος Μακάριος Λαζαρίδης, έτσι, με τον τρόπο που αντιμετώπισε, όχι τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, με τον τρόπο που μίλησε, το χυδαίο τρόπο που μίλησε, εντάξει, και αυτά που είπε, και καταδικάστηκε, επιβραβεύτηκε μάλλον από τον Πρωθυπουργό μετά από 4 μέρες έγινε υφυπουργός και καταδικάστηκε από τη συνείδηση του ελληνικού λαού μετά από παρέμβαση της Δώρας Μπακογιάννη και έπεσε από την κυβέρνηση. Και δεν μπορεί, εν πάση περιπτώσει, γιατί επειδή μιλάω και εγώ με δημοσκόπηση και ολοκληρώνω με αυτό, τα σκάνδαλα, τα τέμπη, όλα αυτά η ακρίβεια κόστησαν στην κυβέρνηση. Τόσο όσο κόστησε η υπόθεση Λαζαρίδη. Το ξέρετε αυτό στις δημοσκοπήσεις.
2: Ρωτήστε με. Κόστησε.
0: Συμφωνώ ότι κόστησε.
1: Γιατί δεν μπορεί, μπορεί ένας άνθρωπος να είναι επιστημονικός σύμβουλος χωρίς πανεπιστημιακό.
2: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Κόστησε και μας το είπε πριν και ο κ. Δημήτρης. Θέλω να έρθω στον κύριο Γιαννούλη. Σας είπε πριν ο Δημήτρης τη συζήτηση που κάνατε γιατί. Εντάξει, τώρα μιλάμε για ένα μικρό δείγμα εφαρμογής. Εγώ θα ήθελα, κύριε Γιαννούλη, να μας πείτε αν εκτιμάτε ότι η κυβέρνηση έχει και σε κάποια μέρη στα εργασιακά θετικό πρόσημο ή όχι, και επίσης και τη δική σας πρόταση.
3: Χωρίς καμία κομματική αιμονή ή κομματικό συντεχνιασμό. Η πρόταση για τετραήμερη εργασία ή για 35 ώρες εργασία που περιλαμβάνεται και στις προγραμματικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ αφορούν καταρχάς τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων, ενισχύουν σημαντικά την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος που είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα και όχι με αυτές τις αστιότητες ότι το ψηφίσαν το 21 το τετραήμερο και αφορά 5-6 εταιρείες και ξέρω εγώ 700 εργαζόμενους στο 1,5 εκατομμύριο εργαζόμενους. Αυτά είναι αστιότητες. Αλλά ξέρετε τι πρέπει να συμβεί για να μπορεί να υπάρξει αυτή η βελτίωση στην ποιότητα ζωής.
4: Κάνετε χαρακτηρισμούς, αλλά μην τους κάνετε έτσι εύκολα.
3: Εντάξει. Ο Βασίλη, θα ήθελα μία χάρη επειδή είμαι από απόσταση και είναι λίγο δύσκολη επικοινωνία.
2: Ελάτε, συνεχίστε.
4: Γι' αυτό δεν μιλάω.
3: Εντάξει, όχι, πες ό,τι θέλεις, αλλά είναι η άποψή μου. Το θεωρώ αστειότητα.
2: Ελάτε.
3: Και θεωρώ ότι αυτή η κουβέντα, ειδικά σήμερα, μέρα της εργατικής πρωτομαγιάς, αποτελεί και ύβρις για τους ανθρώπους που δεν έχουν να περάσουν τις 20 μέρες από τις 30 του μήνα. Λοιπόν, τι χρειάζεται όμως για να συμβεί αυτό, για να επιτευχθεί? Γιατί ο κόσμος που μας παρακολουθεί αυτό ρωτάει. Χρειάζεται μια οικονομία χωρίς διαφθορά, χωρίς διασπάθηση δημόσιων και κοινοτικών πόρων, χωρίς παραοικονομία 40 δισεκατομμυρίων διαστρώματος Γιάννη Στουρνάρα. Χρειάζεται πολιτικές με την στεγαστική κρίση, όπως κάνουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες, γιατί πολλές ευρωπαϊκές χώρες που βλέπουν μπροστά και δεν έχουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη, που ό,τι προκύπτει στη δημόσια σφαίρα είναι παραγωγικό και αναπτυξιακό, το λιδωρεί και το ταυτίζει με λαϊκισμό και τοξικότητα. Τοξικότητα είναι να κλέβεις τον τόπο σου. Αυτή είναι η μεγαλύτερη τοξικότητα. Και να λες ψέματα στους συμπολίτες σου, όπως με την τεκμαρτή φορολόγηση. Επανέρχομαι και λέω, εάν μπορεί μια οικονομία και μια κοινωνία να έχει κοινωνική δικαιοσύνη και πραγματικά διαφάνεια στη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών, μπορούμε να βελτιώσουμε τη ζωή αυτών των πολιτών. Και πρέπει να το κάνουμε. Και αυτό είναι πολιτική απόφαση. Θέλω να ρωτήσω πολύ απλά όλους μας. Αυτή την εφορία που προσπαθεί να περάσει η κυβέρνηση στους πολίτες, το βλέπετε σε κανένα ποιοτικό έβριμα δημοσκόπησης?
2: Να σας κάνω έναν αντίλογο.
3: Ο κόσμος περνάει.

0: κάνω έναν αντίλογο στο Γιαννούλη, τον δημοσιογράφο, τον πολιτικό, αλλά και με την αντίληψη του δημοσιογράφου. Τα ρεπορτάζ σήμερα τα είδατε με τα διόδια που ήταν ασφυκτικά κλεισμένα από αυτοκίνητα. Μπορεί ο άλλος να σου πει ότι, κοίταξε να δεις εδώ αδερφέ, από τη μία υπάρχει αυτή η κριτική, από την άλλη κάθε φορά που έχουμε διήμερο, τρίμερο γίνεται χαμός. Άρα κάπου υπάρχει χρήμα. Δεν μπορεί να μην υπάρχει καθόλου χρήμα και κάθε φορά να κατακλείζονται τα διόδια. Εγώ δεν είπα ότι είμαστε πλούσιοι, αλλά μήπως δεν είναι και όλα εντελώς μαύρα.
1: Με συγχωρείτε, δεν σας είπα ότι είναι όλα μαύρα.
2: Καλά, το ότι
1: αλλά το 75%, συγγνώμη λίγο, το 75% των εργαζομένων που τροφοδοτούν τον προϋπολογισμό αποκλειστικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, το αν πηγαίνουν μέχρι τη Λαμία, τη Φθιώτιδα, το Καρπενήσι.
0: Είναι sold out σχεδόν όλοι οι προορισμοί. Στην Αρκαδία, πού θέλετε να σας πω.
1: Ωραία. Αυτό είναι μια.
0: Κάποιος τα πληρώνει αυτά τώρα.
3: Μην το πληγώνετε τώρα.
1: Κύριε
3: Πιέρο.
2: Δηλαδή,
1: ζούμε στη
0: δηλαδή,
1: Ελένη
0: μου, πες το booking τώρα, οπουδήποτε.
1: Εξοργίζω. Ωραία.
2: Μα το, μιλάμε σοβαρά τώρα.
0: Δεν είπα ότι είναι όαση έξω, αλλά μήπως δεν είναι και κόλαση, αυτό λέω.
1: Μου τέθηκε το ερώτημα και θα απαντήσω.
0: Ναι, ελάτε, γι' αυτό.
1: Αμφισβητείτε ότι όλα αυτά που σας περιέγραψα δεν συμβαίνουν και ότι η πραγματικότητα είναι η ουρά των
0: κυριωτήων. Όχι, λέω ότι μάλλον η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Αυτό λέω. Μήπως
1: δεν
0: είναι αυτός
1: ο αντίλογος. Αγαπητέ Γιώργο, δεν είναι αυτός ο αντίλογος. Ο αντίλογος είναι ότι όντως υπάρχει ένας ικανός αριθμός πολιτών για να έχουν overbooking στα καταλήματα που είναι ανοιχτά αυτές τις ημέρες, αλλά αυτοί είναι οι ίδιοι άνθρωποι που δεν μπορούν να πάνε διακοπές το καλοκαίρι και γίνονται πρωτοσέλιδο και είναι το ρεπορτάζ των ημερών. Είναι άνθρωποι που δεν μπορούν να πάνε διακοπές 2-3 μέρες. Γι' αυτό δεν πληγώνομαι, κύριε οικονόμου, εξοργίζομαι. Γιατί προσπαθείτε με προπαγάνδα και παραπλάνηση, όχι μόνο εσείς, όχι εσείς προσωπικά, η κυβέρνηση που υπηρετείτε, να μην αντιστοιχεί η εικόνα στην πραγματική εικόνα της χώρας. Όπου εγώ δεν λέω ότι πεθαίνει ο κόσμος από την πείνα, αλλά μην μου πείτε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με την κοινωνική αδικία στην ψαλίδα των εισοδημάτων.
0: Προφανώς υπάρχει το ενίκιο ότι τρώει το μισό μισθό και παραπάνω. Το ενίκιο και μόνο ότι είναι ενίκιο. Όλα υπάρχουν. Απλώς λέω μήπως δεν είναι ούτε παράδεισος ούτε κόλαση.
1: Εγώ
0: εγώ κάνω σχήμα λόγου.
1: Εγώ σας είπα, κύριε Πιέρο, συγκεκριμένα πράγματα. Ότι αν υπάρχει μια οικονομία χωρίς διαφθορά, χωρίς κλοπή δημοσίου χρήματος και κοινοτικών πόρων, χωρίς παραοικονομία 40 δισεκατομμυρίων, που είναι το 1/3 του ΑΕΠ μας, χωρίς μια κακοδιαχείριση απευθείας αναθέσεων, όπου κερδίζουν εκατοντάδες εκατομμύρια λίγοι και οι περισσότεροι είναι στην κατάσταση που περιγράφετε όλοι σας και συμφωνείτε, μπορεί να αλλάξει ο τόπος.
4: Ξέρετε τι σας είπε.
1: Με παραμυθάκια και ονειρότοπους δεν αλλάζει.
4: Ξέρετε τι σας είπε ο Γιώργος, κύριε Γιαννούλη. Σας είπε το εξής.
1: Μέχρι εκεί με μου φτάνει.
4: Θα σας πω. Θυμάμαι το 2023, λίγο
1: δεν
4: πριν.
1: Δεν χρειάζεται ερμηνεία.
4: Ακούστε. Το 2023, λίγο πριν τις εκλογές, ο κύριος Τσίπρας, τότε ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, είχε πάει στην Κέρκυρα και είχε πει ότι οι Έλληνες περνάνε το φτωχότερο Πάσχα των τελευταίων δεκαετιών. Εσείς βγάζετε κάτι διαφημιστικά σποτάκια με μαύρα και άραχνα τα πάντα. Και μετά η Νέα Δημοκρατία πήρε 41 και εσείς 17. Τώρα, αυτό σας λέει, ότι δεν είναι όλα μαύρα. Προφανώς υπάρχουν πολλά
1: Τάκη,
4: προβλήματα, αλλά δεν είναι όλα
1: προβλήματα,
4: μαύρα. Ορίστε.
1: Κύριε Τάκη, ναι. Προβλήματα θέλετε να σας απαριθμίσω.
4: Όχι. Αυτή σας λέω ότι προβλήματα υπάρχουν, όπως υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη, αυτά που προκαλεί
1: μου
4: ο πόλεμος και περισσότερα, αλλά δεν είναι η χώρα της καταστροφής και της ερήμωσης και της πείνας που περιγράφεται. Αυτό λέμε.
1: Αυτό δεν είναι ερώτημα. Αυτό αφήστε το να το πει ο κύριος οικονόμου. Εγώ σας περιγράφω.
4: Σας λέω ότι είπε ο Γιώργος, κύριε Γιαννούλη, μην μου λέτε τώρα.
1: Μα δεν χρειάζεται.
0: Ελάτε.
4: Θα μου πείτε αν χρειάζεται να πω κάτι. Έχω το ελεύθερο να πω την άποψή μου. Έχω το ελεύθερο να πω την άποψή μου, φαντάζομαι.
0: Προφανώς το αφήνετε.
4: Σε εσάς. Δεν μπορώ να πω την άποψή μου.
1: Ό,τι θέλετε μπορείτε να πείτε. Αλλά απευθύνεστε σε μένα.
0: Ελάτε, κύριε Γιαννούλη. Ελάτε, ολοκληρώστε, κύριε Γιαννούλη.
1: Το πρόβλημά μου δεν είναι ο αποχρωματισμός της φτώχειας και των ανισοτήτων. Θέλετε ότι είναι μαύρο, γκρίζο, κόκκινο, πορτοκαλί, μοβ, φούξ. Αυτή τη στιγμή η χώρα έχει βαθιά δοκιμαζόμενη την ομάδα την κοινωνική των εργαζομένων. Εάν εσείς διαφωνείτε, θα μας κρίνετε.
0: Ένα λεπτό να το απαντήσει ο κύριος οικονόμου. Ένα λεπτό να κάνουμε ένα μικρότερο κύκλο. Ελάτε, κύριε οικονόμου.
3: Εγώ δεν περιέγραψα κανέναν παράδεισο. Εγώ είπα ότι.
0: Ούτε ο Γιάννουλης περιέγραψε κόλαση. Εγώ έκανα σχήμα λόγου. Εγώ έκανα σχήμα λόγου.
1: Δώσε, ρε Βασίλη, ένα χρώμα για να συνεννοηθούμε. Δηλαδή τα πράγματα είναι καλά και το θέμα είναι τώρα το χρωματολογικό.
3: Εγώ βλέπω το εξής. Ότι στην εξέλιξη των πραγμάτων. Πραγματικά είναι
1: στην
3: καλύτερα.
1: Ιολάντα, ξέρετε,
3: είναι
1: δεν
3: καλύτερα. Δούλευαν
1: πέντε
3: δηλαδή,
1: ημέρες ή τέσσερις
3: δηλαδή,
1: ημέρες.
3: Όταν εδώ,
1: ημέρες και
3: όταν εδώ η καταγραμμένη επιρροία ήταν 1,5 εκατομμύρια και τώρα έχει πάει 7,5 εκατομμύρια ώρες, που σημαίνει δεν έγιναν τώρα οι υπερορίες, απλά με την ψηφιακή κάρτα, τη δουλειά που έκανε ο κόσμος και δεν την πληρωνότανε, άρα μια καθαρά αντιεργατική συμπεριφορά και της εργοδοσίας και του κράτους το οποίο υπηρετήσατε με αφοσίωση, ενώ τους προηγούμενους και οι προηγούμενοι. Δεν κάνω το απλό.
1: Ενώ
3: δηλαδή να καταγραφεί, ένα λεπτό
1: στα
3: να ακουστώ, να καταγραφεί δηλαδή το απλό. Ότι ό,τι δουλεύει ο άνθρωπος να το πληρώνετε. Αυτό το κάνει η κακιά δεξιά λοιπόν, κατά την άποψή σας.
0: Ένα λεπτό,
3: αλλά δεν είναι δεξιά κυβέρνηση, είναι μια κυβέρνηση. Η οποία έχει αντανακλαστικά.
2: Καταλαβαίνετε. Αυτή τη στιγμή τι
3: αυτό.
2: Λέτε.
3: Δεν σας ειδώνεται αυτή γι' αυτό. Σας είπα προηγουμένως, 570.000 νέες θέσεις εργασίας. Δεν υδρώνει το αυτή σας. Ξέρετε γιατί. Γιατί για σας δημιουργεί τεράστια μηχανία.
2: Με
3: μεγάλη εξέλιξη. Όταν εδώ. Όταν εδώ.
2: Μένουν στα σπίτια
3: και δουλεύανε.
2: Και
3: μοιραζόντουσαν μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ τη μιζέρια
0: του. Κύριε, ένα λεπτό. Σας άκουσα και
1: δεν το είδα.
3: Ζούσανε με την οικογένειά του επί ΣΥΡΙΖΑ και ζούσανε επί μιζέρια του.
0: Κύριε, ένα λεπτό.
3: Τουλάχιστον τώρα έχει ένα μισθό να παίρνει γιατί έχει μιζέρια.
0: Δεν πάμε να συμφωνήσετε εδώ. Δεν πάμε να συμφωνήσετε. Κύριε Γιαννούλη, το είπατε και πριν και ο κύριε Οικονόμου, τα είπατε επίσης. Ένα λεπτό. Να δώσω μια φράση στον κύριο Διαμαντίδη, δεν πειράζει.
1: Για τα κλεψιμέικα, λέω.
0: Ένα λεπτό.
3: Γεια σου, Γιάννη Κουκιάσπεμπτο.
0: Ένα λεπτό. Να δώσω το λόγο στον κύριο
3: Διαμαντίδη. Γεια σου, Γιάννη Κουκιάσπεμπτο.
0: Κύριε Γιαννούλη και κύριε Οικονόμου, ένα λεπτό. Δεν ακούγεστε. Εντάξει, τάπατε. Ήρεμα.
3: Ένα λεπτό.
0: Κύριε Οικονομίου, τα
3: πάντα.
0: Δεν μπορεί να απαντάτε σε όλα και εκείνο να απαντάει σε όλα. Θα το ξημερώσουμε. Ένα λεπτό.
5: Κύριο Γιαννούλη,
3: μιλάμε για τα εργασιακά. Για τα εργασιακά μιλάμε. Για τα εργασιακά μιλάμε.
0: Εντάξει. Ελάτε, κύριε Διαμαντή.
1: Εγώ πετάω την μπάλα.
2: Μιλάμε για την κατάσταση.
0: Έλεος λίγο. Πάμε να δώσω το λόγο στον κύριο Διαμαντή. Ένα λεπτό.
5: Ο κύριο Γιαννούλη συμφώνησε με την
0: πρόταση. Κύριε Γιαννούλη, ένα λεπτό για να μιλάτε όλοι. Σα παρακαλώ. Ένα λεπτό να μιλήσει ο άνθρωπο. Ένα λεπτό. Εντάξει, βάλτε και μια τελεία όμως. Βάλτε και μια άλλη τελεία. Είναι ένα λεπτό. Ελάτε.
5: Κοιτάξτε. Το γεγονός ότι μιλάμε σήμερα έτσι τόσο έντονα για τα εργασιακά δείχνει ότι η πρωτοβουλία του Πασόκ να ανοίξει αυτό το θέμα.
0: Λόγω πρωτομαγιάς μιλάμε κυρίως. Έτσι, σημαντική ήταν και η
5: πρωτομαγιά. Η ερώτηση που έγινε στην αρχή ήταν αν συμφωνείτε με την πρόταση του Πασόκ για την τετραήμερη εργασία.
1: Εγώ δεν απάντησα σε αυτή την ερώτηση.
5: Εγώ κατάλαβα, κύριε Γιαννούλη, ότι συμφωνείτε και με την πρόταση του Πασόκ.
3: Δεν συμφωνεί.
5: Εγώ κατάλαβα ότι συμφωνεί. Δεν ξέρω αν μας συμφωνεί.
0: Συμφωνείτε, κύριε Γιάννου, με την τετραήμερη
3: εργασία. Εγώ από την τοποθέτηση του συνασπισμού και του ΚΚΕ.
1: Διαμαρτύρεται ο Γιώργος.
3: Εγώ από την τοποθέτηση του συνασπισμού. Όχι μόνο σήμερα.
0: Εντάξει, έχω ένα λεπτό, ήρεμα. Πάμε λίγο. Κύριε Γιάννου, συμφωνείτε.
1: Με το 35ωρο, κύριε Οικονόμου.
0: Όχι, δεν μπορώ να έχω συνέχεια Γιάννου Οικονόμου. Ακούστε με λίγο, κύριε. Δεν είναι ωραίο αυτό.
3: Ανέφικτο αυτό.
0: Ωραία, εντάξει. Δεν συμφωνείτε, είναι ξεκάθαρο.
3: Δεν το κάνατε εσείς.
0: Το είπατε ξανά, πάλι
3: σαν
0: τα ίδια.
3: Σαν κυβέρνηση δεν το κάνατε.
0: Κύριε Οικονόμου,
1: γιατί είχατε χρεοκοπήσει τώρα. Λοιπόν. Γιατί είχατε χρεοκοπήσει
0: κύριε,
1: τη χώρα.
0: Ένα λεπτό. Ξανά και ξανά. Ένα λεπτό. Να δώσω λίγο. Λοιπόν. Χωρίς να απευθύνεσαι στον κύριο Γιάννου και τον κύριο Οικονόμου. Δεν κάνει καλό. Είναι δικό σας όλο παίρνει.
5: Εκτός διάλογος. Οπότε απλά εγώ δεν έχω θέμα να έχουμε ωραία. Και εντάσεις λοιπόν, και διαφωνίες και συμφωνίες όπου υπάρχουν θετικά λοιπόν. Να συμφωνούμε, όπου υπάρχουν αρνητικά. Είναι λοιπόν μια πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ, όπως πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ ήταν και το ΑΣΕΠ, ήταν και η Διάβγεια, ήταν όλες οι μεγάλες τομές και οι μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στη χώρα, διαχρονικά, όχι τα τελευταία χρόνια, το ΠΑΣΟΚ ιδρύθηκε για να υπηρετήσει τον άνθρωπο και τον λαό και εφάρμοσε κοινωνικές πολιτικές, ανταμείφθηκε από τον κόσμο, άλλαξε την χώρα και ό,τι θετικό, κατά τη γνώμη τη δικιά μου, έχει γίνει, έχει τη σφραγίδα και τη
0: σφραγίδα. Σεβαστά όλα αυτά. Δεν έχει
5: Πασόκ.
0: Μόνο θετικές σελίδες στο ΠΑΣΟΚ, έτσι το ξέρετε πολύ καλά.
5: Κανένας δεν έχει.
0: Αυτό λέω.
5: Κανένας δεν έχει. Αλλά στην ιστορία του κινήματος, οι χρυσές σελίδες είναι πολύ περισσότερες από τις μαύρες σελίδες που. Κυλίδωσαν κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, την ιστορία τη δικιά τους, όχι την ιστορία του ΠΑΣΟΚ.
0: Ωραία.
5: Οπότε είναι θετικό να υπάρχει ένα έντονο διάλογο.
1: Πάμε στο διάλειμμα. Πασόκ τα έκαναν, έτσι.
0: Λοιπόν, δεν πάμε στο διάλειμμα.
5: Εσείς να χτυπάτε, κύριε Γιαννούλη, το Πασόκ.
0: Πάμε στο διάλειμμα και γυρνάμε να δούμε.
5: Καταλαβαίνω.
0: Βουλευτική ομάδα Νέα Δημοκρατία.
5: Το καταλαβαίνω αυτό. Εντάξει, είναι δύσκολο.
0: Πάμε στο διάλειμμα.
1: Δεν το καταλαβαίνω.
0: Πάμε στο διάλειμμα να δούμε. Κοινοβουλευτική ομάδα Νέα Δημοκρατία.
5: Ο αντίπαλο μα δεν είναι.

0: ξενερώσεις.
1: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλα Bet, έλα όπως είσαι.
2: What would you say to those who call you a mercenary, war profiteer?
3: I would tell them we provide an essential service and we are paid accordingly.
4: High stars over there, they're breaking the law for profit and they're accountable to no one.
5: Take it down, High Star.
6: Drop your case now.
7: I'm afraid I can't do that.
4: Hello?
8: I have a gun. Don't turn around.
9: Come on!
10: You've single-handedly brought High Star to justice. We're certainly grateful for your courage. Thank you.
11: I hope you understand now. If you want to win a case like this, you have to take risks.
12: Τα Μάτζης.
13: Goodbye, Patty.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
14: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
15: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
16: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
14: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
17: Αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
18: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
19: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
20: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
21: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
22: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
23: Κι άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
24: Πριν να τελειώνει αυτό έχει γίνει άρρωστο.
25: Been thinking about my painting a lot lately.
26: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops.
27: You'll be working with Jason. Jason. Oh, he's great. You'll love working with him.
28: Hi.
29: I love the town. You know, I get to help people. It's kind of nice.
28: Do you know how to bake cookies? I'm gonna take a year and travel and pursue my art.
29: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
12: Η αγάπη στο Whiteboard. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
30: Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο γύρο και για να προλάβω να σας ακούσω, να ξεκινήσουμε λίγο από μέσα προς τα έξω. Θα σας δώσω και το σχόλιο σας. Κύριε Οικονόμου, έχετε κοινοβουλευτική ομάδα. Μας έδωσε ρεπορτάζ ο Δημήτρης, είδα και, και την επιστολή που σας έστειλε στους βουλευτές ο κ. Χαρακόπουλος. Εκτιμάτε ότι είναι μια κοινοβουλευτική ομάδα που εσείς οι βουλευτές έχετε να πείτε πράγματα ασκώντας και κριτική, και το λέω αυτό και στον απόϊχο των 5 συναδέλφων σας.
31: Ναι, θα είναι μια δημιουργική πιστεύω ημέρα για τη Νέα Δημοκρατία και την κοινοβουλευτική της ομάδα, γιατί ο κάθε συνάδελφος θα πει αυτά που πιστεύει και θα γίνει ένας γόνιμος διάλογος. Και κριτική θα γίνει και απόψεις θα κατατεθούν. Και όλα θα γίνουν. Δηλαδή, τι σας κάνει
30: Μου κάνει εντύπωση ότι είναι αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα στον απόϊχο της κριτικής των συναδέλφων σας και της κριτικής που έχει γίνει επίσης από κοινοβουλευτικούς σε μη κοινοβουλευτικούς της Νέας Δημοκρατίας. Ότι πρέπει να προσέχουν, τα πειρά στον κύριο Σκέρτσο, όλα
31: ακούστε,
30: αυτά που
31: ακούστε,
30: έχουμε δει.
31: Είμαστε τώρα
30: και έχουν προηγηθεί.
31: Μπαίνουμε στην τελικό χρόνο της διακυβέρνησης, της δεύτερης διακυβέρνησης. Δηλαδή, πάμε για τον 8ο χρόνο. Είναι πολλά θέματα που πρέπει να τα ολοκληρώσουμε και να ολοκληρωθούν, διότι τον Απρίλιο του 27 θα κριθούμε πάνω σε αυτό εδώ την πορεία. Έχουμε ακόμα ζητήματα να ολοκληρώσουμε. Άρα λοιπόν, επειδή θεωρούν κάποιοι ότι ο τελευταίος χρόνος είναι συνήθως προεκλογικός, άρα πετάμε χαρταετό όλοι, σας διαβεβαιώ ότι σε αυτό το χρόνο όχι μόνο χαρταετό δεν θα πάμε να πετάξουμε, αλλά θα κάνουμε πάρα πολύ δουλειά και τα θέματα πρέπει να λήξουν για σειρά θέματα.
32: Συμφωνείτε με τις ενστάσεις που καταθέτουν οι 5 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι έχουν αναφέρει πολύ σοβαρές ενστάσεις.
31: Όχι, δηλαδή, δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ. Εγώ πιστεύω ότι το επιτελικό κράτος είναι, καταρχάς, είναι το κεντρικό αφήγημα αυτής της κυβέρνησης. Είναι βασική θέση αυτής της κυβέρνησης και της διακυβέρνησης. Mm-hmm. Άρα, λοιπόν,
32: πιστεύετε επειδή δεν γίνανε υπουργοί, κεντρικό... εκφράζουν με αυτόν τον τρόπο τη δυσαρέσκειά του.
31: Όχι. Καταρχάς, είναι δικαίωμα του κάθε βουλευτού να πει ό,τι θέλει και μακριά από μένα τέτοιες προσεγγίσεις. Ούτως ή άλλως δεν συμφωνώ ότι άμα είσαι υπουργός, δεν είσαι υπουργός και τι θα πεις και τι θα κάνεις. Είναι σοβαροί συνάδελφοι, έχουν το δικαίωμα του λόγου. Απλά εγώ τι λέω. Ότι αν αμφισβητήσω το επιτελικό κράτος σήμερα, στον 7ο χρόνο της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, είναι σαν να αμφισβητώ τα 7 χρόνια. Η ιδιοποιώς διαφορά της διακυβέρνησης Μητσοτάκη από την προηγούμενη διακυβέρνηση και από τις προηγούμενες διακυβέρνησεις είναι ότι έχει αυτή τη σύλληψη. Ότι σε κεντρικό επίπεδο διευθετούνται και εκτελούνται και οργανώνονται μία σειρά ζητημάτων. Ένα από αυτά που ανέφερε, για να μην μπερδεύω.
0: Όπως οι υποκλοπές, για παράδειγμα.
31: Όπως. Εντάξει, εσείς θα μείνετε με αυτό, κύριε Γιαννουλή. Αλλά εμείς θα μείνουμε με τα 36 δις του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο μεταμορφώνει τη χώρα και για να κάνει αυτό το δύσκολο.
32: Πόσοι τα πήρανε, πόσες εταιρείες τα πήρανε.
31: Πάρα πολλές.
32: 38 εταιρείες, μεγάλες εταιρείες. Τι πάρα πολλές.
31: Μόνο να μετρήσετε. Εγώ, θα σας πω εγώ.
32: Αφήστε τώρα αυτά.
31: Θα σας πω εγώ ένα παράδειγμα.
32: Για ρωτήστε τον κόσμο.
31: Ακούστε.
32: Έχουν κάνει αιτήσεις.
31: Θα σας πω λοιπόν ένα παράδειγμα.
32: 38 μεγάλες εταιρείες.
31: Τελειώσατε.
1: Κύριε οικονόμου,
31: τελειώσατε.
1: Συγγνώμη που διακόπτω.
31: Από ένα παράδειγμα. Ένα από τον κύριο Διαμαντίδη, ένα από το παράδειγμα και σχολιάστε το κιόλας. Ότι στο κομμάτι που πέρασα εγώ κυβερνητικά, στις μεταφορές, πρώτη φορά στα χρονικά, γιατί υπήρχε αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης. Έγινε ανανέωση του στόλου και θα αγοράσουμε 1.800 νέα λεωφορεία, 2 δισεκατομμύρια, εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό είναι Ταμείο Ανάκαμψης, δηλαδή για το λαό, πολιτική. Και άμα μου πείτε τώρα εσείς ότι αυτό είναι πολιτική για λίγους, θα τρελαθούμε σε αυτή τη χώρα.
1: Αλλά επιτελικό κράτος σημαίνει επιτελικές ευθύνες. Και η ευθύνη για τα σκάνδαλα και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για όλα έχουν σφραγίδα και υπογραφή. Και το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία αρνείται τη διερεύνηση με την μεθοδικότητα αυτή που βλέπουμε.
31: Γιατί το λέτε αυτό.
1: Γιατί το βλέπω αυτό.
31: Γιατί αρνηθήκαμε.
1: Θα σας πω.
31: Είναι δύο υπουργοί μας αυτή τη στιγμή στο δικαστικό συμβούλιο.
1: Πρώτη φορά στα χρονικά. Και το γεγονός λοιπόν ότι η ανάλγητη αυτή η πολιτική ακολουθείται σε όλα τα επίπεδα. Γιατί δεν είναι μόνο τα μεγάλα, είναι τα μικρά. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα θα πω για την περιφέρειά μου, για τον Κορυδαλλό και την Νίκαια. Το ξέρετε ότι στους μικροϊδιοκτήτες το κράτος αυτή τη στιγμή τους στέλνει αγωγές.
31: Για ποιο θέμα δεν κατάλαβα.
0: Μπορεί να γίνουν και άλλοι.
1: Αγωγές. Για τη μικροϊδιοκτησία τους. Τους στέλνει ότι εσύ τους λέει έχεις παράνομα ένα ακίνητο, στο οποίο έχεις κάτσει, έχεις πληρώσει. Πληρώνεις ΔΕΗ, πληρώνεις ΕΙΔΑΠ, πληρώνεις έμφυα. Και τους λες είναι. Γιατί δεν εφαρμοστούν όλα αυτά.
31: Είναι
1: μια κατάσταση η οποία.
31: Δεν το ξέρω το θέμα ακριβώς.
1: Αυτό σημαίνει σε όλη την Ελλάδα. Αν πάτε και δείτε με βάση το τελευταίο νομοσχέδιο. Δεν είναι αυθαίρετα. Έχουν νομιμοποιηθεί.
31: Πώς στέλνει η αγωγή το κράτος.
1: Τους στέλνει κι όμως. Άμα είχε προχωρήσει το θέμα.
31: Την περίπτωση που λέτε.
1: Θα τη δείτε, θα το ψάξετε. Είναι για το κτήμα παχύ. Και όχι μόνο αυτό. Γενικότερα είναι μια ανάλγητη πολιτική.
30: Ωραία, ένα λεπτό. Μια φορά πήρατε τον λόγο. Ένα λεπτό. Να ρωτήσω κάτι που αφορά και το δικό σας εσωτερικό. Εχθές ανακοινώθηκε ο κύριος Φαραντούρης. Είστε στη διαδικασία της διεύνησης, ναι. Την οποία ένθερμα ο κύριος Ανδρουλάκης προωθεί. Το άκουσαμε και από τον κύριο Σκανδαλίδη, ότι είστε ακόμα στην αρχή. Για παράδειγμα, τον κύριο Φαραντούρη πώς τον είδατε και τη διαδικασία της διεύνησης. Πώς την βλέπετε?
1: Εντάξει, αυτό είναι μια ομόφωνη απόφαση του πολιτικού κέντρου. Το έχουμε ξανασυζητήσει. Όσα στελέχη συμφωνούν με τις αρχές, τις αξίες, σέβονται τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, την ιστορία τους και χωρίς προαπαιτούμενα, χωρίς αστερίσκους, συμφωνούν με τις κυβερνητικές πολιτικές και το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, ειδού η Ρόδος ήταν το πείδημα να έρθουν και να ενταχθούν.
30: Τι δεν κάνουνε. Ο Φαραντούρης είναι καλοδεχούμενος.
1: Ο πρόεδρος είπε ναι. Ναι.
30: Ποιοι εκτιμάτε ότι δεν πρέπει να έρθουν στο ΠΑΣΟΚ?
1: Τώρα τι θα με βάλετε να μπω ονομαστικά?
30: Όχι ονόματα, χαρακτηριστικά λέω.
1: Όσοι δεν σέβονται τις αρχές στην ιστορία.
30: Αυτό χαρακτηριστικά
1: όσοι δεν σέβονται τις αρχές στην ιστορία και έρχονται με προαπαιτούμενα. Γιατί να ξέρετε κάτι, η πολιτική είναι προσφορά. Δεν είναι μεταγραφές γιατί πρέπει να εκφράσουμε την πολιτική μας φιλοδοξία. Η πολιτική είναι ουσία που πρέπει να. Επί του πεδίου να δίνεις καθημερινά μάχη για τους πολίτες. Δεν με ενδιαφέρει το μέλλον μου αύριο. Για να ασχοληθώ. Στο ΠΑΣΟΚ, ξέρετε, ήμουν από μικρό παιδί ήμουν.
30: Ναι,
1: δεν
30: μπήκα
1: στο ΠΑΣΟΚ για να κάνω καριέρα. Όταν έχεις κάποιες απόψεις, και έχεις κάποιες αρχές, κάποιες αξίες, σέβεσαι την ιστορία και συμφωνείς, εν πάση περιπτώσει. Δεν σου λέω να μη συμφωνείς, να συμφωνείς. Προχωράς και τοποθετήσαι πολιτικά.
2: Κύριε Γιαννούλη, σήμερα ο κύριος Τσίπρας, ανακοίνωσε το μανιφέστο του Ινστιτούτου του, που εν πωλής είναι και το μανιφέστο
30: να ακούσουμε μετά και εικόνα
2: του κόμματος του. Η πρώτη αντίδραση από το χώρο σας ήταν αυτή του κυρίου Πολάκη στο Facebook, όπου είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι εντάξει, τώρα τι μας λέει, αυτά είναι, τα έχει πει ο ΣΥΡΙΖΑ στην προγραμματική του διακήρυξη, αλλά ξέχασε να μας πει ότι θα πάρει πίσω τη ΔΕΗ και ότι θα πρέπει να κάνουμε δική μας καινούργια σχολή δικαστών για να ανανεώσουμε τους δικαστές και τους εισαγγελείς που δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Εσείς, ποια είναι η δική σας άποψη για το μανιφέστο του κυρίου Τσίπρα, πώς το βλέπετε, αν θεωρείτε ότι είναι το πρόπλασμα του κόμματος και αν συμφωνείτε με αυτά που λέει?
3: Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο, το οποίο περιέχει πάρα πολλές προγραμματικές θέσεις που διατυπώθηκαν και στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ το 2025, αλλά θα επιμείνω στην απάντηση που σας δίνω και θεωρώ ότι είμαστε και φίλοι εκτός από συνάδελφοι, την απάντηση που σας δίνω εδώ και ένα χρόνο περίπου, ότι χρειάζεται συστράτευση όλων των προοδευτικών δυνάμεων για να υπάρξει ένα προοδευτικό ψηφοδέλτιο με προγραμματική βάση και στόχευση για όλα τα ζητήματα που συζητάμε, για την εργασία, για τη διαφάνεια, για το κράτος δικαίου, το οποίο υποτιμά η Νέα Δημοκρατία θεωρώντας ότι είναι κάτι ίσονο σημασίας, το να πλήττεται το κράτος δικαίου και να εκτιθέμεθα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με μια συντριπτική πλειοψηφίας απόφαση. Πιστεύω ότι όλοι μαζί μπορούμε να αλλάξουμε τις πολιτικές. Κανένας μόνος του δεν πιστεύω ότι μπορεί με αυτοαναφορικότητα, και αναφέρομαι στο Πασό κυρίως, κανείς μόνος δεν πιστεύω ότι μπορεί να ανατρέψει αυτές τις πολιτικές που έχουν κυρίως τρεις ρίζες.
1: Το Πασόκ μπορεί να κερδίσει μια δημοκρατία.
3: Αφήστε τον. Μακάρι. Αν αυτό πιστεύω, αν είναι, έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε. Εγώ δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Μακάρι. Αλλά οι τρεις ρίζες που είναι η αδιαφάνεια, οι πελατειακές σχέσεις και η διαφθορά, δυστυχώς παράγουν και πολιτικό αποτέλεσμα. Αυτό έχουμε να αντιμετωπίσουμε με προγραμματικό λόγο και με μια ενότητα που δεν θα έχει στόχο την διαχείριση εδρών, δηλαδή πήρα τέσσερις βουλευτές που εκλέχθηκαν με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Τσίπρα, τους πάω στο ΠΑΣΟΚ και δεν τρέχει, είναι fair play. Για να τα θυμόμαστε και αυτά. Ναι. Άρα και σε ό,τι αφορά τον κύριο Πολάκη, ό,τι έχετε ως απορία θα την απευθύνετε στον ίδιο.
2: Να ρωτήσω κάτι άλλο.
3: Και δεν έχει αλλάξει εδώ και 1,5 χρόνο.
2: Το ότι ο κύριος Φαραντούρης πήγε χθες στο ΠΑΣΟΚ και είπε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ο μοναδικός ηγέτης που μπορεί να φέρει την αλλαγή κλπ. Ενώ μέχρι πρότενος ήταν και μάλιστα έφυγε και από την Ευρωομάδα της αριστεράς.
30: Ελάτε κύριε Γιαννούλη, απαντήστε.
3: Θα εκλαγείτε από το σύντομο της απάντησής μου. Συνυπογράφω την δήλωση της συναδέλφης Νάντιας Γιαννακοπούλου για τον κύριο Φαραντούρη.
30: Μάλιστα. Άρα τη συνυπογράφετε και για τους συναδέλφους σας που έχουν περάσει από το ΠΑΣΟΚ και έχουν έρθει στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί φαντάζομαι αυτό δεν είναι επιλεκτικό.
2: Εννοείται
3: διαβάστε λίγο.
2: Το καλωσόρισες, εννοείται, γιατί η κυρία Γιαννακοπούλου είπε καλωσόρισες.
30: Εσείς κύριε Γιαννούλη, εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Γιαννούλη, δεν έχετε βουλευτές άλλων κομμάτων.
3: Δεν αφορά γυρολόγους.
30: Μισό λεπτό. Εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ δεν πήρατε το μισό ΠΑΣΟΚ?
3: Το ακούσατε αυτό?
30: Ναι, το ακούω.
3: Όχι κύριε, δεν πήραμε το μισό ΠΑΣΟΚ.
30: Παραπάνω το μισό ΠΑΣΟΚ.
3: Και τι σημαίνει αυτό δηλαδή?
30: Δεν είναι γυρολόγια αυτή.
1: Το original ΠΑΣΟΚ πάντως δεν πήγε.
3: Παρέμεινε στο ΠΑΣΟΚ. Θέλετε να σας κάνω αξιολόγηση προσώπου?
30: Δεν είναι γυρολόγοι δηλαδή αυτοί που πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ? Μόνο όσοι πάνε στο ΠΑΣΟΚ είναι γυρολόγοι?
3: Δεν είναι όλοι οι ίδιοι κύριε.
32: Δεν είναι όλοι.
30: Δεν είναι όλοι. Αυτοί που πάνε στο ΠΑΣΟΚ είναι το πρόβλημα.
1: Είμαστε όλοι ίδιοι, αλλά δεν είμαστε όλοι ίδιοι.
3: Αλλά προφανώς δεν έχετε γνώση τη δήλωση τη κυρία Γιαννακοπούλου.
2: Την δεν έχω, είπε η κυρία Γιαννακοπούλου για τον κύριο Φαραντούρη ότι είναι γυρολόγος. Για άλλους είπε.
32: Κάνεις λάθος.
3: Εγώ σας είπα συνυπογράφω.
2: Μα την ρώτησαν.
32: Η ερώτηση ήταν για τον κύριο Φαραντούρη.
2: Ναι, και τη ρώτησαν, εννοείται, τον κύριο Φαραντούρη και λέει όχι.
32: Ήταν για τον κύριο Φαραντούρη.
3: Γιατί χρειάζεται να ερμηνεύουμε τα απλά? Εγώ σας είπα συνυπογράφω τη δήλωση τη κυρία Γιαννακοπούλου.
30: Εγώ εκτιμώ πάντως και το κρατώ, γιατί μου το στέλνει και ένα συνάδελφό σα και άνθρωπο που εκτιμώ και εκτιμάτε κι εσείς, ότι δεν πήρατε εν ενεργεία. Το ακούω το δεν πήρα στη φάση κοινοβουλευτική περίοδου. Αλλά ότι πήρατε το μισό ΠΑΣΟΚ και παραπάνω, το πήρατε. Τώρα μην λέμε ονόματα τώρα, αύριο τελειώσουμε.
1: Εγώ τονίζω όχι το original.
30: Να το λες. Ωραία, σωστό.
3: Επειδή σας σέβομαι και ως εκπομπή και ως συναδέλφους.
30: Και εμείς, είναι αμοιβαίο.
3: Δεν θέλω συμψηφισμούς που δεν αφορούν.
30: Κατανοητό.
3: Αυτό που είπα.
30: Λοιπόν, να δώσω το λόγο εδώ ένα λεπτό.
3: Για τους εν ενεργεία και μη. Θεωρώ ότι όταν κάποιος εκλέγεται, ακούστε κάτι για να το κλείσω, όταν κάποιος εκλέγεται βουλευτής με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ και με επικεφαλής στο Τσίπρα, δεν μπορεί να πάει σε άλλο κόμμα κατά τη γνώμη μου και τη δική μου ηθική και τις δικές μου αξίες.
30: Ένα λεπτό να πάω.
3: Αν θέλεις παρετήσε, κατεβαίνεις ως πολιτευτής στην ίδια μοίρα με τους άλλους συνυποψηφίους σου και πανεπιστημίου.
30: Τον το κύριο Δοχαρόπουλο, που τον είχε βάλει αείμνηστη γεννηματά στο επικρατείο του Πασόκ και μετά έγινε βουλευτή σας, πώς το είδατε τότε, διαμαρτυρηθήκατε?
32: Ήταν μόνο.
30: Διαμαρτυρηθήκατε.
32: Ήταν πρόεδρος της ΔΙΜΑΡ.
30: Ναι, δεν βγήκε μόνος του, τον έβαλε η Φόβη γεννηματά, η αείμνηστη. Διαμαρτυρηθήκατε. Δεν βγήκε με σταυρό.
3: Γεννηματά τον έβαλε στην Βουλή. Ευτυχώς για μένα.
32: Επιλογή είχε κάνει.
30: Τη χρωστούσε την έδρα στην αείμνηστη γεννηματά, τη χρωστούσε. Τον κάνατε βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπήρχε τότε πρόβλημα όμως.
3: Εγώ τον έκανα βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
30: Τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν λέω εσείς προσωπικά.
3: Μα γιατί με ρωτάτε τώρα για άλλα πρόσωπα.
30: Μάλιστα.
2: Πάντως ο Φαραντούρης. Ο Φαραντούρης εξελέγει επί προεδρίας Κασελάκη.
30: Να ρωτήσω λίγο,
2: όχι
30: να ρωτήσω λίγο και τον κύριο Οικονόμου και τον κύριο Διαμαντίδη. Ένα λεπτό.
32: Είχε διαφωνήσει με τις πρέσπες τότε.
2: Ο κύριος Φαραντούρης εξελέγει ευρωβουλευτής επί προεδρίας Κασελάκη.
3: Ήταν υποψήφιος βουλευτής. Δεν ήταν υποψήφιος.
30: Δεν βγήκε με σταυρό. Λοιπόν, ένα λεπτό. Επιτρέψτε μου λίγο να δώσω ένα σχόλιο στον κύριο Οικονόμου και στον κύριο Διαμαντίδη.
2: Πάλι δεν βγήκε.
30: Λοιπόν, πάμε.
3: Αυτά γιατί δεν τα λέμε.
30: Πάμε λίγο. Κύριε Οικονόμου, πώς είδατε το μανιφέστο του κύριου Τσίπρα?
32: Ήταν αρχηγός κόμματος με πολύ σημαντικό.
30: Δεν βγήκε με δικό του σταυρό. Είναι η απάντηση. Γεννηματά τον έβαλε στη Βουλή. Ελάτε. Ελάτε, κύριε Οικονόμου.
31: Ο κύριος Τσίπρας.
32: Καλά, ρε Γιώργο, μας δίρισε.
30: Λέω κάτι που ισχύει.
31: Ο κύριος Τσίπρας.
32: Κοντεύουμε να μα είσαι αναστατώσει.
30: Δεν έχω συνηθίσει εγώ να κάνω τι εντάξει.
32: Μα είσαι αναστατώσει.
31: Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας δεν είναι νέο πολιτικό πρόσωπο. Άρα λοιπόν δεν περιμένουμε και δεν θα κριθεί από νέα κείμενα τα οποία παρουσιάζει σήμερα, ας πούμε. Έχει πεπραγμένα.
30: Α, και συγγνώμη που διακόπτω. Συγγνώμη, κύριε Οικονόμου. Στέλνει ένα καλό φίλο ότι είχαν πάρει επίση το ΣΥΡΙΖΑ τη μισή κοινοβουλευτική ομάδα του κ. Καμένου. Εν ενεργεία βουλευτέ. Από άλλο κόμμα είχαν βγει αυτοί.
3: Δεν ξέρω.
30: Αλήθεια γι' αυτό.
3: Στέλνει, αλλά μισή
30: αλήθεια. Λοιπόν, ο κ. Κόκαλης, για παράδειγμα, δεν τον πήρατε κλεγμένο με το ΣΥΡΙΖΑ.
3: Δεν είναι η μισή κοινοβουλευτική ομάδα του Καμένου.
30: Άρα λοιπόν. Μην έχουμε επιλεκτική μνήμη. Μην έχουμε επιλεκτική μνήμη.
3: Ναι, βέβαια.
30: Αγαπητέ κύριε Γιαννούλη, μην έχουμε επιλεκτική μνήμη.
2: Καλά, δεν ήταν μόνο ο κ. Κόκαλης. Ήταν και η κυρία Κουντουρά και ο κ. Κουίκ. Δεν ήταν.
30: Γιατί έρχονται ένα-ένα.
3: Του εξέλεξε ο λαός.
30: Ωραία. Ελάτε, κύριε Οικονόμου. Κατανοητό. Να ακουστούν λίγο ο κύριο Διαμαντίδη και ο κύριο Οικονόμου.
3: Ναι, ένα δευτερόλεπτο γιατί με προκαλέσατε. Εγώ
30: δεν σας προκάλεσα τώρα.
3: Ότι είμαστε όλοι ίδιοι.
30: Εντάξει, δεν είστε όλοι ίδιοι, προφανώς. Ελάτε, κύριε Οικονόμου.
31: Λοιπόν.
3: Και ο κύριο Οικονόμου έχει αλλάξει κόμμα. Δεν έχω την ίδια άποψη για τον κύριο Οικονόμου.
30: Όχι, δεν ήταν ενεργεία. Ελάτε, κύριε Οικονόμου. Πείτε μου για τον κύριο Τσίπρα.
31: Ο κύριο Τσίπρα, ξαναλέω, είναι ένα πρόσωπο που έχει πεπραγμένα προϊστορία και βάρη. Βάρη κατά την άποψή μου, πολιτικά βάρη. Που σημαίνει ότι δεν θα κριθεί καλός ή κακός από το μανιφέστο το οποίο το μανιφέστο το βγάζει ένας καινούριος για να μας παρουσιαστεί. Δηλαδή η Καϊστιανού θα κάνει ένα μανιφέστο να δούμε ποια είναι η δικιά της πολιτική θέση. Αλλά ο Τσίπρας δεν είναι στην ίδια κατηγορία. Είναι κάτι διαφορετικό. Είναι ένας πρώην πρωθυπουργός που έχει τα πατήματά του. Εμείς...
3: Απαγορεύεται να κάνει.
31: Όχι, όχι. Πρόκληση. Αλλά λέω, δεν θα είναι το βασικό θέμα για να κρίνω εγώ το Τσίπρα. Το κείμενο
3: μα
31: που
3: βγαίνει. Όλος ο λαός θα μας κρίνει, Βασίλη.
31: Ναι, ρε παιδί μου. Εγώ λέω στον πολιτικό.
3: Όλος ο λαός θα μας κρίνει.
31: Στην πολιτική συζήτηση και στον αντίλογο, λοιπόν, εγώ δεν θα μείνω πολύ στο
3: κείμενο. Και συζητάμε χωρίς να έχουμε όλα τα δεδομένα.
30: Ωραία. Να το πει λίγο για να ακούσω και τον κύριο Διαμαντίδη.
31: Δεν θα μείνουμε πολύ στο μανιφέστο, ξέρετε γιατί. Γιατί μας έχει δώσει πλούσιο έργο για να το σχολιάσουμε και να το κριτικάρουμε με αυτηρότητα, θα πω.
30: Κύριε Διαμαντίδη, για να ακούσω λίγο
4: εσάς. Καλύτερο θα ήταν να σχολιάζετε. Αφήστε
30: λίγο τον κύριο Οικονόμου. Για πείτε μου λίγο εσάς, επειδή είναι και σε όμορες δεξαμενές σκηνή τον κύριο
4: Τσίπρα. Όχι, δεν θα ασχοληθώ με τον κύριο Τσίπρα. Εγώ θα ασχοληθώ με τα προβλήματα
30: των ελληνικών λαών.
4: Όταν θα φτιάξει κόμμα, θα το δούμε στις δημοσκοπήσεις. Ο καθένας έχει το παρελθόν. Ο καθένας έχει το παρελθόν του. Όπως είπα και πριν, υπάρχουν πάρα πολλά κόμματα διαμαρτυρίας. Ο κάθε πολίτης...
30: Κόμμα διαμαρτυρίας του Τσίπρας, πρώην πρωθυπουργός.
4: Έχει φτιάξει κόμμα, πώς λέγεται το κόμμα του. Γιατί εγώ δεν έχω ακούσει
30: κάποιο κόμμα. Όταν το φτιάξει, κόμμα θα είναι κόμμα εξουσίας.
4: Καλά να είμαστε, θα ξανασυζητήσουμε όταν θα το φτιάξει, να δούμε τι κάνει.
3: Και λίγο πότε, πιο δεν σας σεμνά. Είναι αντιαξιωματική αντιπολίτευση.
4: Εγώ θέλω να πω το εξής όμως στον κύριο Οικονόμου. Επειδή σήμερα λοιπόν ο κύριος Οικονόμου...
3: Χαμηλώστε λίγο την μπάλα.
4: Κύριε Γιαννούλη, τις υποδείξα αλλού. Εγώ θα ήθελα να πω όμως στον κύριο Οικονόμου.
3: Δεν κάνω υποδείξεις.
4: Βλέπω ότι η κατάρρευση.
1: Εγώ δεν σας θεωρώ αντίπαλο. Εσείς θεωρείτε το Πασόκ αντίπαλο.
3: Ούτε εγώ σας θεωρώ αντίπαλο.
30: Ωραία, κύριε, κατανοητό. Αλλά, κατανοητό.
1: Λοιπόν, για τη Νέα Δημοκρατία.
30: Κύριε Γιαννούλη.
1: Η φθορά της Νέας Δημοκρατίας οφείλει σε πολλούς παράγοντες.
30: Κύριε Γιαννούλη, είστε στο Skype, σας προστατεύουμε, αλλά τώρα μιλάτε σε αρχώς πάνω στους άλλους. Ένα λεπτό, εντάξει, ωραία.
1: Οφείλεται λοιπόν η φθορά της Νέας Δημοκρατίας, λοιπόν. Οφείλεται και στο γεγονός ότι συνεχώς βλέπουμε φαινόμενα, όπως είδαμε τους βουλευτές τώρα που θέλουν να κάνουν αντάρτικο, όπως είδαμε τις κόντρες μεταξύ των τεχνοκρατών και των πολιτικών, Σκέρτσος, Βορύδης, όπως είδαμε επίσης τις κόντρες των Δελφίνων, όπως είδαμε τις κόντρες της Ντοράς Μπακογιάννη με τον κύριο Λαζαρίδη. Αυτή η κατάσταση, ξέρετε, γίνεται εύκολα αντιληπτή από τον κόσμο και έτσι δεν μπορείς να πας μπροστά. Το γεγονός ότι σήμερα ξεκινήσαμε την κουβέντα μετά από πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ για τις θέσεις για το τετραήμερο. Όπως πολύ ορθά είπε. Όπως πολύ ορθά είπε ο κ. Οικονόμου ότι συμφωνεί σήμερα μαζί μας. Υπουργός διαφώνησε, η κυρία Κεραμέως.
31: Εγώ είπα κύριε Διαμαντίδη, γιατί είστε και καλός να τα φέρνετε τα πράγματα όπως θέλετε. Και γι' αυτό σας βλέπω στον Πειραιά πηγαίνετε καλά, αλλά όμως εδώ στο πάνελ να τα πω κι εγώ όπως τα έχω πει.
3: Στην κυβέρνηση.
31: Εντάξει, άμα είναι για ένα καλό παιδί που εκπροσωπεί.
3: Ναι, μακάρι.
1: Το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ είπε ομόφωνα. Συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία ποτέ. Εσείς με τον κύριο Καμένο μπορεί να ξανακάνετε κυβέρνηση όταν θα ανέβουν τα ποσοστά.
31: Εγώ λέω
3: ενώ εσείς που κάνατε με τον Σαμαρά προκόψαμε. Εντάξει. Ελεύθερα τα
30: λοιπόν,
3: σχόλια και ευθύνες ελεύθερα.
30: Λοιπόν, ελάτε, κύριε Γιαννούλη, για να κλείσουμε.
31: Λοιπόν, επειδή είναι διακοψία σήμερα ο κύριος Γιαννούλης συνέχεια.
2: Μα σας είπε, είναι τεχνική αυτό.
31: Ε?
2: Το είπε, είναι τεχνική αυτό.
31: Λοιπόν. Εγώ επειδή είναι... Μα ήταν εδώ, αλλιώς θα του μιλάγα σήμερα. Επειδή είναι στο Skype και είναι σε αμυντική και θέση...
32: Βλέπω μόνοι μας στο Skype. Ε? Γιατί μιλάει
31: άμα είναι τον κόλπο, έτσι θα το κάνω και εγώ τώρα.
32: Την περισσότερη ώρα.
31: Θα το κάνουμε έτσι. Λοιπόν.
30: Πείτε το για να κλείσω.
31: Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι σε μια δύσκολη φάση. Πραγματικά σας λέω, είναι το εγχείρημα πρωτόγνωρο για τα πολιτικά θέματα της χώρας. Πάει να κερδίσει μια τρίτη θητεία. Και αυτή τη στιγμή έχει το προβάδισμα το σαφέστατο.
30: Είδομεν.
31: Αλλά όμως είναι για πρώτη φορά αυτό
30: κύριε,
31: που πάει να γίνει.
30: Πολύ,
31: γιατί... Είναι πρωτόγνωρο και γι' αυτό δημιουργία μηχανισμού.
1: Κλείνω μισή κουβέντα. Έτσι, σήμερα είναι Πρωτομαγιά. Ναι. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλους και καλό μήνα. Είναι μια μέρα υπενθύμησης, είναι μια μέρα μνήμης και υπενθύμησης ότι τίποτα δεν γίνεται χωρίς αγώνα.
30: Σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Να ευχαριστήσω
3: τον πρώτα ξεκινάμε από το 13ωρο.
30: Τον κύριο Οικονόμου, ευχαριστούμε πολύ κύριε Οικονόμου. Να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Διαμαντίδη από το ΠΑΣΟΚ και τον κύριο Γιαννούλη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γιαννούλη.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
30: Αμέσως μετά, σκητάλη στην ΕΓΚΑ, καλύτερα αργά. Καλεσμένες της Ιόλια Λαζαρίδου και Ελίνη Φιλίπα. Εμείς τα λέμε ξανά στις 10 εδώ στο σταθερό μας ραντεβού τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
32: Καλό βράδυ.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
5: Αμέσως μετά, καλύτερα αργά.
6: Ουπς, Νίνα, τι κάνεις εδώ, ποιο περιμένεις?
7: Αυτός που περιμένω δε θα έρθει από τα αστέρια και θα είναι τα δυο του χέρια γεμάτα χώματα.
6: Τραγούδησες με τη μεγάλη μας Μαρινέλα. Τι μπορεί να έχεις κρατήσει από αυτή τη σχέση?
7: Φοβερό σκέτσο, φοβερή δύναμη, φοβερή ενέργεια, ψυχάρα. Είναι όλα σε πολύ μεγάλο μέγεθος.
6: Η σχέση σου με τους άντρες, στον χώρο, στην έπεσε ρε παιδί μου ποτέ κανένας?
7: Τίποτα, πολύ λάδι την
6: κύριε,
7: έχω περάσει, να ξέρεις.
6: Κύριε.
7: Πάρα πολύ λάδι την έχω περάσει. Δεν είχα κάποιο θέμα, όχι. Αν είχα θα το έλεγα.
5: Αστερόσκονη, με τον Νίκο Γρίτση. Εκτάκτως αυτό το Σάββατο, 1/4 μετά τα μεσάνυχτα.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Έλα, έλα.
2: Έλα πως είσαι.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι. Οι ανοιξιάτικες τιμές που σου αλλάζουν διάθεση έχουν χρώμα Euronix. Ψυχιοκαταψύκτης Bosch 368 λίτρων Total No Frost με λειτουργίες Super Cooling και Super Freezing, LED φωτισμό και τεχνολογία Perfect Fit, τώρα μόνο 699 ευρώ.
1: Σοβαρά τώρα!
0: Euronix. Σοβαρά πάντα.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Υπάρχουν συνεντεύξεις που μπορεί κάποιος να τις κάνει και λίγο τυποποιημένα. Δηλαδή να πει έρχεται ένας τραγουδιστής. Τι είναι οι τραγουδιστές, είναι κάπως έτσι. Τι είναι οι ηθοποιοί, εκεί θα πάμε, τι είναι οι πολιτικοί. Αυτές που έχουν περισσότερο ενδιαφέρον είναι αυτές όπου οι άνθρωποι που συνδέονται με το επάγγελμα δεν έχουν καμία σχέση με τους συναδέλφους τους. Η Όλια Λαζαρίδου είναι εδώ. Κάπως διαφορετική από τους ηθοποιούς.
1: Σε τι?
0: Δεν ξέρω. Νομίζω ότι ίσως έχω επηρεαστεί, το έχω ακούσει να το λέτε και στη συνεντεύξη σας, ότι και η ίδια αισθανόσασταν διαφορετική, αλλά αυτή είναι και η εντύπωση που δίνετε. Δηλαδή κάποιος ο οποίος έρχονταν από μια άλλη χώρα, δεν θα ήξερε, δεν θα ήσασταν αναγνωρίσιμοι, θα νόμιζε ότι κάνετε κάποια άλλη δουλειά.
1: Αυτό που μπορώ να σκεφτώ εγώ είναι ότι νομίζω ότι οι ταυτότητες σκλαβώνουν.
0: Ναι.
1: Έχω μια αναρχική ψυχή και από μικρή ήμουνα έτσι.
0: Ναι.
1: Και κάπως είχα ένα φόβο ότι όταν σε κάπως τυποποίησε, όταν σε ονομάσουν κάπως και σε κατατάξουν κάπου, σου κλέβουν κάτι από την ψυχή σου και από την ελευθερία σου. Και ότι αυτό το φοβόμουν και δεν ήθελα να μου βάλουν καμία ταμπέλα. Ήθελα να μπορώ να είμαι ελεύθερη.
0: Ναι.
1: Τώρα, τι σημαίνει αυτό δεν ξέρω. Πάντως το αναγνωρίζω σαν κάτι δικό μου, πολύ δικό μου. Κατά τα άλλα, θέλω δε θέλω, μετράω πάρα πολλά χρόνια που έχω κάνει αιμονικά, με μανία και αποκλειστικά αυτή τη δουλειά που είναι το θέατρο και ήμουν ανάμεσα στους συναδέλφους μου που τους αγαπώ πολύ. Απλώς όσο περνάει τα χρόνια, τα πράγματα που διαλέγω να κάνω είναι πιο χειροποίητα. Δηλαδή κάνω πράγματα
0: πιο χειροποίητα.
1: Ναι, δηλαδή αυτά που σκηνοθετώ τουλάχιστον και που τα ελέγχω εγώ, όχι που δουλεύω σαν ηθοποιός, αλλά σαν που έχω την ολοκληρωτική ευθύνη. Ή που τα επινοώ εγώ ή και τα λοιπά, είναι πράγματα έτσι με την παιδική έννοια πιο χειροποίητα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πώς πλάθαμε τα κουλουράκια και φτιάχναμε, ξέρω εγώ και αυτά, ή κάναμε. Δηλαδή τα φτιάχνω λίγο αυτό, πότε σημαίνει αυτό, χειροποίητα, με ένα λίγο παιδικό τρόπο.
0: Ότι θα τα φτιάξω όλα, θα κάνω,
1: κάνω
0: το κουκλόσπιτο.
1: Ναι. Και τα μοιράζομαι, ας πούμε, κάπως έτσι. Δηλαδή με αυτή την έννοια, έχει μια μοναχικότητα αυτό. Όχι μοναχικότητα, είναι κάτι που έχει πολύ τη σφραγίδα μου, ας πούμε.
0: Τα παιδάκια.
1: Κάπως έτσι.
0: Είναι μοναχικά. Γιατί δεν ξέρουν τίποτα για τον κόσμο. Οπότε συνεχώς σκέφτονται ότι νομίζουν.
1: Εμείς στην άλλη φάση ότι ξέρω αρκετά προς πολλά. Και θέλω να τα ξεχάσω.
0: Α, ναι.
1: Ξέρω, εγώ λέω πιθανό.
0: Δεν είναι ευχάριστη εμπειρία ο κόσμος.
1: Όχι, αλλά θέλω να πω ότι είναι μεγάλη τύχη να μπορείς να κάνεις μια δουλειά που να μεταπλάθεις την αίσθηση και τη σκληρότητα της καθημερινότητας και να την κάνεις κάτι άλλο και να τη μοιράζεσαι. Εγώ σε αυτά που φτιάχνω, τα δικά μου πράγματα, δεν ξέρω, θέλω να είναι, να δίνουν χαρά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να φεύγει ο άλλος πιο ελαφρύς από την πίτη.
0: Δεν είσαι όμως μια ηθοποιός που έχει υπηρετήσει μόνο την κωμωδία.
1: Όχι,
0: δεν λέει κάποιος όλοι, αλλά δηλαδή.
1: Χαρά μπορεί να σου δίνει και κάτι που είσαι, κάτι που να κινεί την καρδιά, καρδιακά. Αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Με το παιδάκι όλοι πώς τα πάτε?
1: Νομίζω ότι σαφέστατα το περιέχω.
0: Ναι.
1: Εγώ δηλαδή υπάρχουν φορές που εγώ τον περισσότερο καιρό αισθάνομαι ότι μιλάει ένα παιδάκι μέσα μου που είναι 9 χρονών.
0: 9 συγκεκριμένα.
1: Εκεί γύρω.
0: Ναι.
1: Όχι στην εφηβεία, πιο πριν.
0: Όχι στην εφηβεία, αλλά όχι και μωρό.
1: Η εφηβεία είναι, έχει μια δυσκολία, είναι άλλο πράγμα. Ή άλλες φορές ότι είμαι 99.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω, είμαι σε αυτό το τόξο. Κάπου στο ανάμεσα έχω δυσκολευτεί στη ζωή μου.
0: Το 99 με το 9 είναι κοντά. Δηλαδή
1: ακριβώς,
0: θέλω να πω
1: ακριβώς,
0: ότι
1: ακριβώς.
0: Ναι, έχει ομοιότητες.
1: Τι κοινό έχει, ότι έχεις μια ελευθερία.
0: Ναι.
1: Δεν είσαι δεσμευμένος από τα πολλά πρέπει της μέσης κατάστασης, ότι πρέπει να αποδείξεις κάτι, ότι πρέπει να κάνεις. Έχεις μια μεγαλύτερη ελευθερία.
0: Ναι.
1: Και επίσης ότι δεν θέλεις, ντε και καλά, να χώσεις τον ήχη σου και να διεκδικήσεις, να πάρεις, να κάνεις. Είσαι πιο άγνωστος. Και στα 9 και στα 99.
0: Ναι, οι άνθρωποι βέβαια που συνήθως δεν θέλουν να διεκδικήσουν, ξέρουν ότι το έχουν αυτό που... Ότι κάπως θα το βρούνε. Δεν θέλουν να μπουν στον ανταγωνισμό. Δεν ξέρω τι ισχύει στη δική σας περίπτωση.
1: Ναι. Τι σχέση έχω με τι, με τον ανταγωνισμό?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι, δεν μπορώ να πω ότι είμαι άγγελος, ότι δηλαδή δεν έχω τι θέλω να... όπως κάθε ηθοποιός, θέλω να τραβήξω την προσοχή του άλλου. Εννοείται. Να τη δεσμεύσω και να τη... νομίζω τώρα λιγότερο από ό,τι παλιά. Ναι. Λιγότερο.
0: Ικανοποιείται ποτέ αυτό το ηθοποιήστικο?
1: Είμαι άλλο τρόπο. Είμαι πιο εκλεκτική. Θέλω με δικούς μου όρους, με πιο αυστηρούς όρους. Αλλά, ναι, δεν μπορώ να πω, αλλά... Ναι, ότι όμως απ' την άλλη υπάρχει και κάτι το δωρεάν, πώς να το πω, δηλαδή αυτό που το κάνεις που είναι από το περίσευμά σου και όχι από το υστέρημά σου. Δηλαδή σαν να είναι από το περίσευμά σου, δηλαδή να χαρίζεις κάτι και όχι να το δίνεις με σκοπούς υστερόβουλους, να σε δοξαστείς εσύ ή ξέρω εγώ, να είσαι, δηλαδή το δοξάστε με που υπάρχει.
0: Όλα αυτά που περιγράφεται έχουν μια αριστοκρατικότητα. Αριστοκρατικότητα.
1: Ναι, εγώ πάντα αισθανόμουν ότι είμαι ένας πριγκιπικός αλήτης.
0: Ναι.
1: Όχι, που δεν έχει σχέση ούτε με τα οικονομικά, ούτε
0: καμία,
1: με τίποτα.
0: Ναι.
1: Αλλά σαν χαρακτήρας αυτό θα έλεγα ότι είμαι. Ναι. Θα έλεγα ότι ήμουν ένα αλητάκι, αλλά το οποίο όμως διεκδικούσε με πριγκιπικούς όρους την πολυτέλεια του να είναι όπως αυτά που, τα πράγματα όπως θα ήθελε να είναι. Κάπως έτσι, ας πούμε.
0: Είχατε μια πολύ πειθαρχημένη παιδική ηλικία. Την έχετε περιγράψει. Ναι. Έτσι, μεγαλώστε
1: σε
0: οικοτροφείο, εσόκλειστη.
1: Σε στρατιωτικές συνθήκες. Ενώ όπως κάθε οικοτροφείο εννοώ, ναι.
0: Ναι. Ναι. Το οποίο είναι περίεργο, γιατί στην Ελλάδα δεν έχουμε αυτή την παιδεία του boarding school, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Και οι άνθρωποι που το έχουν περάσει αυτό έχουν πολύ ξεχωριστά χαρακτηριστικά. Γιατί πράγματι το να κλειστείς ένα σχολείο όταν είσαι πολύ εύπλαστος, αφήνει πράγματα. Τι σας άφησε?
1: Μου άφησε και καλά και κακά.
0: Ναι, κάναν καλά οι γονείς σας που σας βάλανε σε οικοτροφείο?
1: Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι περνάει κανένα. Πώς το λένε, ότι τα παιδιά είναι για να είναι σε στρατιωτικές συνθήκες. Όμως είμαι τώρα σε μια φάση και σε μια ηλικία που αυτά τα διηγούμε πια σαν να είναι ιστορία κάποιου άλλου. Δηλαδή είμαι πια το άθροισμα όλων όσων έχω ζήσει. Είναι αυτό που λένε, πώς το λένε, έχω πια πρόσωπο. Οπότε δεν είμαι πια. Ούτε τα τραύματα που έχω περάσει, ούτε οι πληγές. Είμαι, εννοείται αυτά υπάρχουν και τα κουβαλάμε πάντα μέσα μας, αλλά πια έχουμε και πολύ βιωμένο χρόνο, οπότε είμαστε το άθροισμα όλων αυτών.
0: Είναι απαραίτητος τραυματική μια τέτοια παιδική ηλικία?
1: Ναι, εννοείται. Ναι. Εννοείται, γιατί θες να είσαι δίπλα. Ας πούμε, εγώ δεν είχα ποτέ στο χώρο μου, δεν είχα, ας πούμε, ιδιωτικότητα. Αυτό είναι κάτι σημαντικό, πολύ σημαντικό. Μου είχε αφήσει βέβαια ένα καλό κι αυτό, ότι ακόμα και τώρα, αυτό που είπα το αλυτάκι, δηλαδή δεν έχω πολύ, δεν συχαίνομαι, δεν είμαι πολύ τα πράγματά μου κι αυτά, να είμαι, ξέρω εγώ, πολύ...
0: Ναι. Αυτό που δεν συχαίνομαι είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Ναι.
0: Γιατί οι άνθρωποι συνήθως που συχαίνονται σε υπερβολικό βαθμό, εντάξει, δεν λέω τώρα,
1: Είναι άνθρωποι γενικά φοβικοί. Απέναντι στην ανθρώπινη παρουσία, την κοντινή. Την έχω συνηθίσει.
0: Ναι.
1: Και μπορώ να πω ότι μου είναι και μέχρι και απαραίτητη. Και ευχάριστη και απαραίτητη. Μ' αρέσει να είμαι με τα άλλα παιδάκια.
0: Ναι.
1: Ας πούμε αυτό.
0: Ναι, το πρόβλημα είναι βέβαια ότι όταν κανείς μεγαλώνει δεν είναι παιδάκια πια.
1: Ναι, αλλά ενώ να κάνω τη δουλειά αυτή που κάνω με τους άλλους, να φτιάχνω πράγματα, να είμαι με τους φίλους μου, πολύ συχνά όταν έμενα μόνη μου, μου άρεσε πάρα πολύ να αποκοιμιάμαι στον καναπέ και να ακούω τους φίλους μου, ας πούμε, να μιλάνε κτλ.
0: Γιατί
1: να...
0: το παιδί από το οικοτροφείο δεν ενοχλείται εύκολα.
1: Ακριβώς. Μάλιστα μ' άρεσε. Ήταν ένα γλυκό μουρμουριτό. Με έκανε αισθάνομαι ότι είμαι μέρος μιας παρέας ανθρώπων.
0: Αν ρωτούσα τις μαθητριές σας, η Όλια τι τύπος είναι, τι θα μου λέγανε, που έχουν ζήσει μαζί, έχετε κοιμηθεί στον ίδιο χώρο και όλα αυτά, τι θα λέγανε, σας ξέρουν καλά?
1: Δεν ξέρω.
0: Έχετε συμμαθητρες με τις οποίες μιλάτε?
1: Έχω κάποιες που έχουμε κρατήσει, Μία αγαπημένη φίλη και συμμαθήτρια είναι και η Φλωρίδα Κυριακοπούλου που θα κάνω την παράσταση τώρα στο Φουγάρο στον Ναύπλιο. Μία αγαπημένη μου φίλη από τότε και συμμαθήτρια, αλλά έχω και 2-3 άλλες που ακόμα έχουμε αγαπημένες που έχουμε κρατήσει επαφές. Νομίζω ότι... Δεν ξέρω τι θα λέγανε για τώρα, αλλά για τότε θα λέγανε ότι ήμουν ένα αρκετά συμπαθητικό παιδί, αλλά κάπως απροσδιόριστο. Δηλαδή, δεν ξέραν νομίζω ότι θα λέγανε ότι δεν ξέραν ακριβώς πού να με κατατάξουν ακριβώς. Όπως σαν αυτό που μου είπατε και πριν. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό ίσως το έχω κρατήσει ακόμα.
0: Έπεσα μέσα, ό,τι λένε οι συμμαθητρίες. Δεν είναι φοβερό ότι οι συμμαθητές μας ενδεχομένως είναι οι άνθρωποι που μας ξέρουν πραγματικά, γιατί πόσο έχουμε αλλάξει από τότε που ήμασταν παιδιά, δεν ξέρω.
1: Εγώ πιστεύω στο ότι ο άνθρωπος εξελίσσεται.
0: Εξελίσσεται.
1: Ναι, το πιστεύω. Ναι. Δηλαδή ότι και κυρίως από τις τούμπες και από τις μετοπικές της ζωής.
0: Ναι. Μεγαλύτερη τούμπα.
1: Αν θέλει, αν θέλει βέβαια, γιατί αν δεν θέλει...
0: Μεγαλύτερη μετοπική σύγκρουση που έχετε ζήσει.
1: Πολλές.
0: Πολλές.
1: Πολλές θα έλεγα, αρκετές. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω μία, αλλά έχω και εγώ πολλές, γιατί ήμουνα και συνήθως τις τούμπες τις πολλές, τις τρως όταν... αυτό συνοδεύεται και με μία... Πώς να το πω... Μία υπερβολική αυτοπεποίθηση.
0: Πάνω που κάποιος είναι ψηλά, δηλαδή.
1: Όχι, αυτοπεποίθηση, την οποία κανείς στους χώρους μας, και άμα είναι νέος και είναι και κάπως επιτυχημένος και είναι και λίγο νόστιμος και λίγο αυτός, εύκολα πέφτει στη λούμπα το να έχει υπερβολική αυτοπεποίθηση και σίγουρα θα έρθει και με τοπική κάποια στιγμή και θα τον κάνει σοφότερο.
0: Ναι, πάρα πολύ.
1: Κάτι, κάπως έτσι γίνεται.
0: Πολύ ωραία.
1: Το έχω δει δηλαδή και σε μένα, αλλά το παρατηρώ και στους άλλους.
0: Ναι. Το όνομα, το Όλια, από πού βγαίνει?
1: Ολυμπία.
0: Ολυμπία.
1: Ναι.
0: Ήταν το γονιόν σας το Όλια?
1: Όχι, ήταν η γιαγιά μου. Η γιαγιά, η μητέρα του πατέρα μου, ας
0: πούμε. Άρα με το Όλια ήταν, πορευθήκατε, γιατί και η γιαγιά είχε πορευθεί
1: όχι,
0: με
1: όχι, αυτό. Όχι, όχι, τυχαίο. Το άκουσαν κάπου, ήταν ρώσικο. Το Όλια είναι υποκοριστικό του Όλγα στα ρώσικα. Τους άρεσε και μου το δώσανε. Αλλά πιστεύω ότι μου ταιριάζει πιο πολύ από το Ολυμπία. Το Ολυμπία μου φαίνεται πολύ βαρύγδουπο.
0: Βαρύγδουπο. διάβασα κάπου ότι σας αρέσουν τα καθημερινά ονόματα. Τα απλά.
1: Ναι. Ας πούμε το Γιάννης.
0: Ναι.
1: Μπορείς να το κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν περιμένει ο άλλος κάτι από την πρώτη με το καλημέρα σας.
0: Από ένα Γιάννη.
1: Ναι, ή το Μαρία.
0: Ναι.
1: Το φτιάχνετε κάτι ό,τι θέλεις. Σιγά σιγά. Είναι κάτι... μου φαίνεται πιο φιλικό στο αυτή, από αυτή την έννοια.
0: Ναι. Σας αρέσουν γενικά τα φιλικά πράγματα.
1: Ενώ να σε λένε, ας πούμε, ξέρω εγώ, κάτι πολύ περίεργο. Ναι. Λέει ο άλλος, τι είναι αυτό που θα δω τώρα.
0: Ναι, ρωτήστε εμένα. Έχω υποφέρει πάρα πολύ με αυτό. Αλλά σας αρέσουν τα απλά γήινα πράγματα, έτσι τα...
1: Μ' αρέσει να ξεκινάμε από τα απλά. Αυτό, μ' αρέσει αυτό. Δηλαδή, μ' αρέσουν τα πράγματα τα οποία ξεκινάνε, γιατί η αλήθεια πάντα είναι απλή. Δεν είναι σύνθετη. Σύνθετα είναι άλλα πράγματα. Μ' αρέσει να ξεκινάμε από εκεί και βλέπουμε.
0: Ναι, συνήθως βέβαια όταν μας συστήνονται οι άνθρωποι με την καλή τους διάθεση, θέλουν να συστηθούν ως κάτι πολύ διαφορετικό.
1: Βέβαια, εννοείται. Μα γιατί αυτό είναι η εγωπάθεια που έχουμε. Και που είχα και εγώ έβλεπα πριν από λίγο καιρό μία συνέντευξη που έδινα μικρή, όταν έπαιζα με τον Λευτέρη Βογιατζή, κάναμε το Θείο Βάνια και μας είχα πάει. Και με κοιτούσα. Ναι. Και έλεγα, κορίτσα, κοιτούσα, έκανα κάτι μεγάλες παύσεις.
0: Ναι.
1: Κοιτούσα με το κενό επί πολλή ώρα και έλεγα. Γιατί αισθανόμουν ότι έχω το δικαίωμα να σκλαβώσω το χρόνο του άλλου και την προσοχή του όσο εγώ νομίζω. Διότι είμαι κάτι το υπέροχο. Και γελούσα, δηλαδή μου φαινόταν πολύ χαριτωμένο και λίγο γελίο, ας πούμε. Με τα χρόνια. Οδυσσεύεσαι. Καταλαβαίνεις ότι δεν είσαι και κάτι το ιδιαίτερο.
0: Ο δημοσιογράφος τα υπέφερε, αλλά τώρα είσαστε ακριβώς το αντίθετο, πρέπει να σας πω.
1: Χαίρομαι. Αν το κατάφερα, χαίρομαι.
0: Έχω κρατήσει άλλη μια ερώτηση. Κάπου είχα βρει και σας είχαν κάνει περίπου το ερωτηματολόγιο του Προύστ και σας είχαν κάνει την ερώτηση: ποια θεωρείτε την πιο υπερεκτιμημένη αρετή, και απαντήσατε την υπερβολική ευστροφία.
1: Α, την υπερβολική ευστροφία είχα πει.
0: Ναι. Ισχύει αυτό ή το είχατε πει για να περάσει
1: στην συνέντευξη? Όχι. Το πιστεύω, και μπορώ να το εξηγήσω. Διότι όταν είσαι υπερβολικά έξυπνος, σίγουρα θα πιαστείς κορόιδο κάποια στιγμή. Γιατί η ζωή δεν είναι για τους πολλούς. Δηλαδή, δεν θέλει. Θέλει απλώς να είσαι παρόν, να είσαι ανοιχτός, να είσαι... Εγώ νομίζω αυτό είναι που χρειάζεται στη ζωή, δεν χρειάζεται. Άμα είσαι υπερβολικά έξυπνος, σίγουρα κάποια στιγμή θα πιαστείς κορόιδο. Είναι ο νόμος της ζωής αυτό.
0: Ναι, δεν σας εκνευρίζει όμως όταν ξέρετε κάτι καλύτερα από τους άλλους, ότι άλλοι δεν το ξέρουν τόσο καλά όσο εσείς?
1: Δεν ξέρω, τα ξέρω καλύτερα ή νομίζω ότι τα ξέρω καλύτερα. Ναι. Εκεί μπαίνει που είναι μεγάλη συζήτηση. Μήπως νομίζεις ότι τα ξέρεις καλύτερα?
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Εγώ αυτό έχω καταλάβει για τον εαυτό μου. Ότι πολλές φορές νόμιζα ότι τα ξέρω καλύτερα από τους άλλους. Αλλά ήρθε στη ζωή και μου απέδειξε ότι δεν τα ξέρω καλύτερα.
0: Ναι. Κεφάλαιο ζωής τώρα. Τι τίτλο θα είχε?
1: Δεν ξέρω. Δεν είμαι καλή στους τίτλους. Δεν ξέρω.
0: Μπορεί να έχει το δεν ξέρω.
1: Ναι. Θα είχε... Δεν ξέρω. Νομίζω ότι εγώ ζω αυτή τη στιγμή επειδή είμαι σε μια φάση που μπορώ να κάνω αυτά που θέλω. Mm. Είμαι υγιής, είμαι καλά, είμαι και στην ήρεμα. Είμαι, ζω μια... Απ' την άλλη όμως είμαι και σε ένα κατόφλι που μεγαλώνουμε ταυτόχρονα. Νομίζω ότι ζω μια εύθραυστη ευτυχία. Ναι. Μια ευτυχία μεν και χαρά και δημιουργικότητα και ευτυχία, αλλά είναι εύθραυστη. Ναι. Δηλαδή ξυπνάω μερικές φορές και λέω, άρα γι' αυτό πόσο θα κρατήσει. Όσο μεγαλώνεις, τόσο δεν ξέρεις αν αυτό πόσο θα κρατήσει.
0: Ναι, αλλά έχει κρατήσει αρκετά πάντως.
1: Ναι, και επίσης αυτό σε κάνει λίγο πιο... Σε χαμηλώνει λίγο ναι. Πιο ισορροπημένο.
0: Ωραία. Άλλη απάντηση δική σας που έχω τσιμπήσει και δεν ξέρω αν ισχύει τώρα. Σας είχαν ρωτήσει αν επιστρέφατε στη ζωή με άλλη έτσι, μορφή, τι θα θέλατε να ζήσετε, τι θα θέλατε να είστε. Και είχατε πει κάτι πολύ διαφορετικό για να γνωρίσω την άλλη όψη. Μια πολύτεχνη μητέρα.
1: Γιατί κάτι το οποίο είναι, μου φαίνεται πάρα πολύ εξωτικό. Ναι. Δηλαδή ότι θα γνώριζα τη ζωή από αυτή την πλευρά. Mm-hmm. Γιατί όταν είσαι, ας πούμε, μια πολύτεκνη μητέρα, φαντάζομαι ότι δεν μπαίνει σε θέματα πολυτελή όπως έχω εγώ, ότι να μην είμαι εγωίστρια, να δουλέψω το εγώ μου, να δω τους άλλους ανθρώπους κτλ. Αναγκαστικά η ίδια η ζωή σε κάνει και δεν έχεις χρόνο για τον εαυτό σου, ούτε σε αν θα, πώς θα δεις τον άλλον ή αν είσαι αυτά τα πολυτελή ερωτήματα που έχουμε οι καλλιτέχνες, οι ηθοποιοί γενικώς και γενικώς κάποιοι άνθρωποι τέλος πάντων που είναι σε αυτό το χώρο τον τόσο θεαματικό θέλω να πω. Ναι. Σε ισοπεδώνει η ζωή από μόνη της και σου δείχνει ένα άλλο πρόσωπο που έχει άλλους θησαυρούς που εγώ μπορεί να μην τους δω ποτέ.
0: Ναι. Αυτό το έχω δουλέψει με τον εαυτό μου που το λέμε όλοι πια. Είναι πολύ της μόδας. Τι σημαίνει? Δουλεύουν οι άνθρωποι ποτέ πραγματικά με τον εαυτό τους?
1: Όχι, εγώ δεν θα έλεγα δουλεύω με τον εαυτό μου.
0: Όχι, δεν λέω ότι το είπατε.
1: Αλλά θα έλεγα όμως ότι αισθάνομαι ότι ξόδεψα πάρα πολύ χρόνο από τη ζωή μου στο να μαντάρω τις τρύπες. Ναι. Το μισή ζωή μου την ξόδεψα σε αυτό, να μαντάρω τις εσωτερικές τρύπες που άλλοι μου είχαν δημιουργήσει από τις συνθήκες της ζωής μου, τις παιδικές, τις δυσκολίες και αυτά. Και

0: Τότε ζούμε. Ναι. Για να καταλάβουμε τι είναι αυτή η ζωή που ήρθαμε εδώ και ζούμε.
1: Οι ωραίες γυναίκες και οι ωραίοι άντρες, αλλά όχι μόνο οι ωραίοι, έχουν και πιο πολύ το άγχος του να διατηρήσω αυτό που είναι ωραίο τώρα.
0: Ναι.
1: Τέτοια κρίση περάσατε ποτέ? Τις περνάνε κοριτσάκια 25 ετών.
0: Καλά, εντάξει, τώρα αυτό είναι υπερβολικό. Γίνεται, όμως, το βλέπω. Γίνεται, αλλά μου φαίνεται, αυτό μου φαίνεται ότι είναι καταστροφή. Είναι, ας πούμε, αυτό που έχει να κάνει με το ίντερνετ και με την εικόνα.
1: Ναι.
0: Ότι βλέπουμε τον εαυτό μας με βάση την εικόνα του. Και αποκλειστικά και μόνο.
1: Ναι.
0: Το οποίο αυτό είναι... Τα λυπάμαι πάρα πολύ αυτά τα κοριτσάκια που λέτε, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή βρίσκω ότι καταστρέφει κάτι εσωτερικό.
1: Ναι.
0: Γιατί η ψυχή δεν γερνάει.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό ποιος θα τους το πει, ας πούμε, όταν όλα αντανακλούν τα αυτά, την εικόνα, αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ το έχω δει όμως αυτό. Έχω γνωρίσει γυναίκες, ας πούμε, 85 χρονών, όχι πολλές, αλλά το έχω δει να συμβαίνει. Που λάμπει το μάτι του σαν να είναι παιδάκια, ας πούμε, που σημαίνει... Αλλά θέλει και η ψυχή τη γυμναστική της.
1: Ναι.
0: Η οποία δεν είναι το να...
1: Ναι,
0: αυτό
1: νομίζω...
0: που είμαστε όλοι πια. Δεν είναι αυτό.
1: Τους μένει
0: είναι
1: και χρόνος.
0: Να βρίσκεις τρόπους να μην στερεύει το εσωτερικό νήμα με αυτή την παιδική ψυχή των 9 χρονών που λέγαμε, ας πούμε, ξέρω εγώ.
1: Και υπάρχει το θέατρο με σας όλα αυτά, για να μην το ξεχάσουμε.
0: Ναι.
1: Παράσταση, διορθώστε με, εδώ την έχω. Εδώ έχω το δελτίο τύπου. Στο θέατρο.
0: Ναι, είναι μια παράσταση που έχει επιχορηγηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού. Αφορά τη μαγεία του θεάτρου. Είναι κάτι που ήθελα να το κάνω πολλά χρόνια. Λέγεται Στο θέατρο και είναι εμπνευσμένο από το έργο ενός Γάλλου συγγραφέα, του Ολιβιέ Πι. Το οποίο έχει γίνει και θα γίνει παράσταση. Αρχίζουμε... Επειδή το πιστεύω ακράδαντα αυτό, το τονίζω, γιατί είναι κάτι που το έχω επιλέξει και προσπαθώ όσο μπορώ να το κάνω. Αρχίζουμε από έξω από την Αθήνα, γιατί είναι ένας τρόπος να προσφέρει κανείς κάτι σε ανθρώπους που δεν είναι υπερκορεσμένοι. Τώρα, ας πούμε, τελειώνει το Πάσχα, ανεβαίνουν πάλι νέο κύμα άπειρων παραστάσεων, ας πούμε. Πού να πρωτοπρολάβει ο άνθρωπος?
1: Σας ενδιαφέρει αυτό να παρουσιάζετε τη δουλειά σας σε ανθρώπους που...
0: Με ενδιαφέρει, γιατί έτσι τα βλέπω και εγώ με καινούργια μάτια τη δουλειά μου, δηλαδή με πιο φρέσκια ματιά. Και εγώ ζω ένα μεγάλο διάστημα της ζωής μου πια στην Αίγινα και είναι το πέμπτο έργο, αυτό δεν είναι το έργο, αλλά μέχρι πριν έχω κάνει 4 έργα εκεί. Έρχονται οι άνθρωποι, κάνουμε πρόβες εκεί και τα φέρνουμε στην Αθήνα. Τις παραστάσεις. Δηλαδή. Δεν ξέρω. Προσπαθώ όσο μπορώ, τέλος πάντων, τα υλικά της δουλειάς μου να είναι τέτοια που να...
1: Θα αποκεντρωθούμε ποτέ πραγματικά ή θα μένουμε έτσι όπως είμαστε τώρα?
0: Ίσως κάποτε, δεν ξέρω. Εγώ σκέφτομαι ότι όταν πια θα σκάσουμε, γιατί κοντεύουμε στην Αθήνα, μπορεί να...
1: Ναι.
0: Πάντως εγώ το διαλέγω. Και επειδή τώρα έχει βρεθεί το φουγάρο...
1: Πηγαίνετε για διακοπές στην Αίγινα ή ζείτε και καθημερινότητα?
0: Όχι, όχι, ζούμε. Έχουμε με τον άντρα μου ένα σπίτι και πάμε όσο μπορούμε περισσότερο.
1: Ναι.
0: Κάνω και πράγματα εκεί, αυτό όπως σας είπα, κάνω πρόβες. Ας πούμε το έργο του καλοκαιριού που είχα κάνει πέρσι στη Μικρή Επίδαυρο με το Φεστιβάλ Αθηνών, το Θήβα Μοναξιά. Ήρθαν τα παιδιά και κάναμε πρόβες στην Αίγινα και το πήγαμε από εκεί στη Μικρή Επίδαυρο. Και είχε μια φρεσκάδα. Δεν ξέρω, είχε τη διαφορά πώς είναι ένα ψάρι, μια συναγρίδα ωραία σε αυτό και ένα ψαράκι που σπαρταρά. Είχε τη φρεσκάδα του τρόπου που το δουλέψαμε. Ναι. Δεν ξέρω πώς να το πω.
1: Ένα ζευγάρι που ζει τη ζωή του έντονα, τη ζει στην Αθήνα και ξαφνικά βρίσκεται στην Αίγινα. Γιατί λένε συνήθως τα ζευγάρια όταν βρίσκονται μόνα και σε ησυχία είναι που αλλάζουν οι δυναμικές.
0: Εμείς γνωριστήκαμε τον άντρα μου μεγάλη, 60 χρονών. Οπότε καμιά φορά του λέω, και αν βαρεθούμε τι θα κάνουμε? Αυτά μου λέει, δεν θα προλάβουμε, μην ανησυχείς. Οπότε θέλω να πω ότι δεν είμαστε σε αυτό το στάδιο.
1: Mm-hmm.
0: Είμαστε στο στάδιο που απολαμβάνουμε πάρα πολύ και αυτά που κάνουμε, γιατί και ο άντρας μου τώρα ασχολείται και... βάζει πλάτη στα αυτά που κάνω, τα διάφορα τα σχέδια. Κάνουμε μαζί και αυτά. Όπου απολαμβάνουμε πολύ και την παρέα μας και αυτά που κάνουμε. Οπότε δεν είμαστε σε αυτή τη φάση.
1: Αν κάποιος γνωρίσει, γιατί τώρα πια οι 60-άριδες είναι πολύ διαφορετικό. Και οι 50-άριδες και οι 40-άριδες όλοι είναι διαφορετικό αυτό που ζούμε. Στα 60, όταν κάποιος γνωρίσει τον έρωτα της ζωής του, το πιστεύει ή λέει, μπα όχι, δεν είναι, δεν το ζω, έχω σταματήσει να ερωτεύομαι?
0: Όχι, εγώ, για μένα, εγώ το, όχι μόνο το πίστευα.

0: Καλοδεχούμενο.
1: Όχι, τρομερά, τρομερά. Εμένα ήταν το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μου αυτό που μου συνέβη. Και κυρίως γιατί εμπιστεύτηκα. Εμπιστεύτηκα κάποιον, ας πούμε, που δεν μου είχε πολύ συμβεί μέχρι τότε.
0: Ναι.
1: Ναι. Και είναι πολύ απελευθερωτικό. Δηλαδή, μέσα από τον άντρα μου, εγώ αγάπησα τους άντρες. Το ανδρικό φύλο το κατάλαβα περισσότερο και το αγάπησα. Δηλαδή, ήταν μεγάλο δώρο στη ζωή μου και είμαι πολύ ευγνώμων.
0: Πολύ ωραία, λοιπόν, και κάπως έτσι νομίζω ότι. Είναι ο καλύτερος τρόπος να κλείσει. Αγαπήστε τους άντρες, να πω. Να το πω, γιατί να μην το πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Υπάρχει άλλη μια παράσταση?
1: Υπάρχει, όχι. Υπάρχει αυτή που κάναμε πέρσι που θα επαναληφθεί του χρόνου.
0: Ναι.
1: Ο θάνατος του Ιβάν Ίλιτς, του Τολστόι, που θα παιχτεί και το πάλι από του χρόνου και διάφορα άλλα σχέδια, τα οποία εν καιρό θα εμφανιστούν, μην τα λέμε τώρα όλα.
0: Στην Αίγινα αυτά.
1: Όχι, και θα
0: παιχτούν.
1: Τώρα μην τα λέμε όλα, δεν πειράζει, είπαμε πολλά.
0: Περιμένω την επόμενη συνέντευξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μη φύγετε, αν φύγετε πηγαίνετε μέχρι την Αίγινα, θα επιστρέψουμε με διαφημίσεις.

0: αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
1: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
2: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
3: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
4: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
5: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
6: Και άλλα δύο αγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
7: Πριν να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.
8: Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague. Η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr, διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: Θα ξενερώσεις.
1: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλα Bet, έλα όπως είσαι.
2: Been thinking about my painting a lot lately.
3: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason.
4: Jason?
3: Oh, he's great. You'll love working with him.
4: Hi.
5: I love the town. I really get to help people. It's kind of nice.
6: Do you know how to bake cookies?
7: I'm gonna take a year and travel and pursue my art.
8: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
1: Η αγάπη στο White Club. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
9: Σήμερα, με πολύ μεγάλη χαρά, υποδέχομαι τον Κώστα Βαρότσο.
1: Οι δυσκολίες της εφηβικής ζωής, τα παραστρατήματα και η μεγάλη στροφή προς την τέχνη.
10: Όταν μπαίνεις μέσα στην αίθουσα του Ερμήτου Μπραξιτέλη και τον βλέπεις μπροστά σου, δεν εστί ωραίο μάρμαρο. Το υλικό το διαλέγεις για να το ξεπεράσεις. Κατάφερε αυτό το έργο να μπει σε αυτό που λέγεται διαχρονικότητα. Βρέθηκε πολύ κοντά σε αυτό που νιώθει ο Έλληνας.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: αυτά οι άνθρωποι που λένε ξανά προς τη δόξα τραβά. Δεν το έχετε αποκλείσει, δεν έχετε αποκλείσει έναν έρωτα από τη ζωή σας.
1: Δεν αποκλείσει τίποτα. Καταρχήν έχω μεγαλώσει πια αρκετά για να ξέρω ότι δεν πρέπει να αποκλείσει τίποτε ποτέ.
0: Ναι, γιατί μερικοί λένε έχω μεγαλώσει και το αποκλείω. Δεν είναι έτσι όμως.
1: Ναι. Ναι. Όχι, πρέπει να γίνεις σοφότερος και να λες δεν αποκλείω τίποτε. Αυτό είναι αλήθεια, δηλαδή ναι, με τον άντρα μου έζησα υπέροχα χρόνια, ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, μου δώσε όλα όσα θα ήθελε μια γυναίκα, πραγματικά το λέω με όλη μου την ψυχή. Και ναι, και επειδή ακριβώς έζησες έτσι και ξέρεις τι ωραίο που είναι αυτό, όταν περάσει πια, γιατί τώρα πια... Πώς πέρασαν τα χρόνια, είναι σχεδόν 5 χρόνια.
0: Που έχει φύγει, ναι.
1: Ναι, και πια περνώντας τα χρόνια λες, τι ωραίο θα ήταν, ξέρεις.
0: Να,
1: ωραίο
0: να το ξαναδείσω.
1: Δεν ξέρω αν θα ξανα, θέλω να πω,
0: ναι.
1: Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Δεν ξέρω αν θα μου ξανατύχει κάτι τέτοιο ή αν
0: ναι.
1: Θα είμαι με κάποιον άνθρωπο ή όχι, αλλά η επιθυμία ναι. Από μόνη της είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα.
0: Και νομίζω ότι όταν οι άνθρωποι το επιθυμούν και είναι συντροφικοί άνθρωποι, αυτό τους προκύπτει, γιατί έχουν τη διάθεση. Εκτός αν κλείσει το κεφάλαιο και πούνε δεν θέλω πια άλλο. Αλλά
1: ναι,
0: η γνήσια όχι. Συντροφικοί άνθρωποι. Πρέπει οι άνθρωποι. Τα μυστικά θέλω τώρα του καλού γάμου. Οι άνθρωποι πρέπει να προσπαθούν ενεργά για να είναι ο γάμος καλός.
1: Ναι.
0: Άρα θέλει δουλειά που λένε. Γιατί
1: θέλει δουλειά. Κοίταξε, όλα, όπως και η φιλία θέλει δουλειά. Mm. Δηλαδή το να κρατήσεις τους φίλους σου και να τους έχεις χρόνια και να έχεις φίλους.
0: Ναι.
1: Αυτό που λέμε πραγματικούς θέλει δουλειά.
0: Ναι.
1: Τι έτσι δεν σου έρχονται, δεν είναι δώρα αυτά. Δεν είναι δώρα. Πολύ... Είναι και δώρα, αλλά εάν εσύ δεν ξέρεις να τα εκμεταλλευτείς, mm-hmm. Θα πάψουν να είναι δώρα.
0: Πώς διαλέγουμε τον καλό φίλο, πώς τον βρίσκουμε?
1: Ο καλός φίλος προκύπτει κάποια στιγμή και τον βλέπεις στο βάθος του χρόνου. Δηλαδή, τι εννοώ, ότι όταν ξεκινάς, ας πούμε, και αρχίσεις και κάνεις παρέες, από 12 χρονών, από 10 χρονών και πάνω, με κάποιους ανθρώπους κολλάς,
0: ναι.
1: Έχεις κάποια κοινά. Κάποιους που περνώντας τα χρόνια τους χάνεις.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά εάν τύχει με κάποιους να αρχίσει να διατηρείς μία επαφή συνεχόμενη, μέσα από αυτή τη συνεχόμενη επαφή τους έχεις δοκιμάσει.
0: Ναι.
1: Οι φίλοι σου δοκιμάζονται στις χαρές τους, στο τι έκανε όταν εσύ ήσουν χάλια, στο όταν είχες ανάγκη... Εάν ήταν εκεί, δεν ήταν το τι έκανες εσύ, γιατί δεν είναι μονόπλευρο αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτό που θα δώσεις εσύ, να σου το δώσει κι ο άλλος, έτσι γεννιέται η φιλία.
0: Mm-hmm. Γιατί μερικές φορές το δίνεις εσύ και δεν το δίνει ο άλλος κάτι λιγότερο.
1: Αυτό δεν είναι φιλία.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω, ναι, η φιλία είναι αυτό.
0: Και ίδιο μήκος κύματος.
1: Ίδιο μήκος κύματος.
0: Εγώ επιστρέφω στο... Γιατί φαντάζομαι ότι για να το έχετε πει είναι κάτι το οποίο σας χαρακτηρίζει γενικότερα. Στο ότι μεταξύ ενός έρωτα και μιας δουλειάς διάλεγα να ζήσω,
1: ναι.
0: Αυτό που ήθελα να ζήσω εκείνη την ώρα. Τι συμβαίνει όμως όταν κάποιος είναι σε ένα πολύ ανταγωνιστικό επάγγελμα, όπως το δικό σας, και έχει συνεχώς δίπλα του ανθρώπους, οι οποίοι όχι θα αφήσουν έναν έρωτα για το ρόλο, θα γυρίσουν τη ζωή τους ανάποδα.
1: Mm.
0: Πώς αυτό το αντιμετωπίζατε, στο ότι οι άλλοι είναι τόσο φιλόδοξοι?
1: Δεν το αντιμετώπιζα, ναι. Έμενα πίσω στην ουσία.
0: Ναι. Γιατί είστε πάρα πολύ γνωστοί ηθοποιός, έχετε μπει στα σπίτια μας, πολλοί σας,
1: ναι.
0: Έχουμε δει και αυτά, αλλά λέω... Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι να, όμως υπήρχε αυτή η ηθοποιός ή αυτός ο ηθοποιός που τα δίνανε όλα ενώ εγώ έκανα τη δουλειά γιατί μ' άρεσε?
1: Κοίταξε, θα σου πω το εξής. Η αδερφή μου που είναι μεγαλύτερη μου το λέει μέχρι τώρα. Μου λέει, αχ, δεν έκανε. Δηλαδή μου επισημαίνει διάφορα πράγματα που έκανα στο παρελθόν. Τα οποία θεωρεί ότι δεν θα έπρεπε να τα κάνω. Η αλήθεια είναι ότι πιθανά αν δεν τα έκανα να ήμουν σε καλύτερη μοίρα επαγγελματικά. Αλλά αυτό δεν το ξέρεις.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά αυτό που λες, δηλαδή, ναι, κοίταζα γύρω μου. Στην αρχή δεν καταλάβαινα, ξέρεις. Δεν είχα, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα, τη λύσα.
0: Ναι.
1: Το αγαπάω το επάγγελμα πολύ, δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο, αλλά δεν έχω αυτή τη λύσα.
0: Η λύσα αυτή.
1: Να είμαι πρώτη, να παίζω παντού, τι να κάνω, όλο αυτό δεν το έχω.
0: Ναι.
1: Γιατί με ενδιαφέρουν και άλλα πράγματα, γιατί δεν είναι ο χαρακτήρας μου. Δεν λέω ότι είναι κακό, απλά δεν είμαι έτσι.
0: Η λύσα αυτή, που νομίζω ότι την καταλαβαίνουμε και εμείς που δεν είμαστε ηθοποιοί,
1: ναι.
0: Γιατί παντού υπάρχουν τέτοια άτομα στις δουλειές. Από πού

0: προκύπτει στους ανθρώπους.
1: Δεν ξέρω.
0: Είναι κενότητα, είναι ότι αυτοί δεν περνάνε καλά στους έρωτες, όλα τα γύρω-γύρω.
1: Νομίζω, δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου απαντήσω με σιγουριά. Τουλάχιστον αν πάρω έτσι, αν φέρω μέσα στο μυαλό μου διάφορους ανθρώπους που έχω γνωρίσει, που ήταν διάσημοι,
0: ναι.
1: Αλλά να τους έχω γνωρίσει,
0: ενώ
1: να τους έχω κάνει λίγο παρέα, πρέπει να σου πω, γιατί έχει τύχη,
0: ναι.
1: Είχα την τύχη και την ευλογία.
0: Όνομα
1: να
0: θέλω.
1: Έρθω,
0: όνομα θέλω.
1: Όχι, όχι, δεν γίνεται.
0: Ωραία.
1: Είχα την τύχη και την ευλογία να συναντήσω στη ζωή μου δύο, όχι απλά διάσημους, σχεδόν παγκόσμια, πώς να σου το πω. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Να έχω μία επαφή μαζί τους,
0: τεράστια
1: να τους ξέρω. Ναι, τεράστια.
0: Ναι. Λοιπόν, Έλληνες ηθοποιούς.
1: Έλληνες ήταν.
0: Έλληνες με ακτινοβολία,
1: ναι.
0: Διεθνώς.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Οπότε, ναι. Θέλω να σου πω ότι δεν ήταν ηθοποιοί.
0: Ναι.
1: Αλλά,
0: ναι.
1: Θέλω να σου πω ότι τους ήξερα, τους
0: okay.
1: Έκανα παρέα.
0: Ναι.
1: Εάν λάβω υπόψη με αυτούς, καμία σχέση με αυτό.
0: Άρα πάει η τεράστια επίδοση, ας πούμε, να το πούμε έτσι γενικά, πάει με θυσία.
1: Με, ναι.
0: Κάτι, ο άλλος έπρεπε να στερηθεί, δεν του στήχιζε κιόλας για να το στερηθεί, να μην το,
1: ναι.
0: Θέλει. Είχανε,
1: ναι.
0: Δηλαδή η επιτυχία και το πολύ φως πάει με στερημένη προσωπική ζωή.
1: Πώς δεν πάει, πάει.
0: Πώς δεν πάει.
1: Εννοείται.
0: Mm-hmm.
1: Εννοείται ότι πάει, απλά είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν είναι κανόνας, αυτό θέλω να πω.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι κανόνας αυτό.
0: Ναι.
1: Μπορείς να έχεις και τα δύο, αλλά συνήθως, ναι, πάει με στερημένη ζωή.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τελικά αν τι θα μ' άρεσε. Εγώ έχω επιλέξει αυτό το δρόμο, έτσι.
0: Αυτό
1: που είμαι τώρα.
0: Περνάω και καλά.
1: Το περνάω και καλά και δεν με νοιάζει και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν διάλεγα τον άλλο δρόμο, αν θα ήταν καλύτερα πραγματικά. Δηλαδή, ακόμα και επειδή την πορεία που έχω κάνει δεν είμαι σίγουρη ότι είχα δίκιο,
0: mm-hmm.
1: Ή ότι τώρα είμαι πολύ καλύτερα από το πώς θα ήμουν αν ήμουν λίγο διαφορετικά.
0: Συνήθως οι πρωταθλητές, το χρυσό μετάλλιο, ζηλεύει τον άλλο που έκανε και το κέφι του.
1: Ναι.
0: Αυτό το έχετε ζήσει?
1: Όχι, δεν ξέρω αν με ζηλεύουν και να μην το ήξερα.
0: Γιατί μπορεί να λένε, είχε ένα πολύ καλό γάμο, πήγαινε και έκανε και πράγματα, ας πούμε, που μπορεί εμείς,
1: ναι.
0: Να στερηθήκαμε. Γι' αυτό το ρωτάω. Γιατί καμιά φορά διακρίνει κανείς το ναι μεν αλλά.
1: Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή, δεν ξέρω αν υπάρχουν άνθρωποι που να με έχουν ζηλέψει γι' αυτό.
0: Mm-hmm. Ωραία. Εσείς τι ζηλεύετε στους άλλους?
1: Αχ, να σου πω κάτι. Ζηλεύω το να είναι ο άλλος ήρεμος, γλυκός και έξυπνος ταυτόχρονα.
0: Υπάρχει τέτοιο άτομο?
1: Ναι.
0: Ποιος είναι? Γιατί
1: υπάρχουν τέτοια άτομα.
0: Συνήθως το ήρεμο μπορεί να είναι και ένα άτομο ανέστητο.
1: Όχι,
0: ξέρω
1: όχι,
0: εγώ.
1: Αυτό λέω. Δηλαδή να
0: ήρεμο,
1: υπάρχει γλυκό και έξυπνο.
0: Και έξυπνο, ωραία.
1: Ταυτόχρονα.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Θα μ' άρεσε πολύ να είμαι έτσι. Επειδή έχω γνωρίσει τέτοιους ανθρώπους και...
0: Δεν βλέπω πάντως καμιά ιδιαίτερη νευρικότητα εγώ τώρα στη συνέντευξη.
1: Δεν είμαι νευρική, είμαι αγχωτική. Θέλω να πω, δεν είμαι νευρωτικό άτομο.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έχω κι αυτή, ρε παιδί μου, την ηρεμία που σου δίνει... Τι να σου πω τώρα, η σιγουριά για τον εαυτό σου, η σοφία. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που κουβαλάνε μια σιγουριά, την οποία την αισθάνεσαι, δεν τη δείχνουν.
0: Στα 95 τους χρόνια.
1: Καλά, όχι.
0: Γιατί νομίζω ότι αν κάποιος είναι 95 χρόνων πια και έχει ζήσει κάποια πράγματα και δεν είναι ότι θα πεταχτεί και να χορέψει, που λέγαμε πριν. Εκεί, ναι, μπορεί να είναι σε μια ζεν κατάσταση.
1: Ναι, υπάρχουν και κάποιοι που είναι λίγο πιο... Αλλά θέλω να σου πω ότι αυτό το πράγμα μ' αρέσει.
0: Ναι.
1: Και να σου πω και κάτι, θα μ' άρεσε πολύ να είμαι αυτό που λέω, πάρα πολύ γοητευτική γυναίκα. Πρόσεξε.
0: Γιατί ποιος είπε ότι δεν είστε? Ναι. Δηλαδή, πολύ γοητευτική γυναίκα σαν
1: πια. Την Ελίνα. Να έχει πώς να σου το πω.
0: Ναι, ήταν όμως μια γυναίκα που ήταν πάρα πολύ γοητευτική Δεν ήταν κλασικά όμορφη, αλλά πάρα πολύ υπέρμετρα ταλαντούχα, χωρίς να λέει κανείς ότι... Δεν ξέρω πώς να κρίνω την τέχνη, αλλά δεν ήταν η κλασικά καλή ηθοποιός.
1: Ναι, ναι.
0: Έπαιζε τη Μελίνα.
1: Ναι. Δεν έχει σημασία. Ναι. Θέλω να πω, σαν χαρακτήρα δεν εννοώ σαν ηθοποιός.
0: Ναι, αλλά τέτοιοι χαρακτήρες θέλουν να έχουν όλο αυτό το πράγμα. Το προσπαθούν πάρα πολύ.
1: Εντάξει.
0: Οπότε κάναμε ένα κύκλο.
1: Απλά θέλω να σου πω ότι θα μ' άρεσε, δηλαδή γοητεύομαι πολύ από τους γοητευτικούς ανθρώπους και δεν εννοώ ωραίους, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η γοητεία είναι ένα ολόκληρο πράγμα.
0: Τι είναι χάρισμα?
1: Ένα ψέμα είναι το χάρισμα, σαν λέξη. Χάρισμα είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων.
0: Ναι.
1: Αυτό που λέμε δηλαδή ότι έχεις χάρισμα να είσαι ηθοποιός, έχεις χάρισμα να είσαι, εντάξει, τραγουδιστής, δεν είναι ότι σε έχει πρικήσει η φύση με κάποια πράγματα.
0: Είναι επίκτητα όλα?
1: Όχι, υπάρχουν μέσα σου. Δηλαδή δεν είναι ότι ξαφνικά ο οποιοσδήποτε άνθρωπος, άμα δουλέψει σκληρά,
0: θα γίνει
1: για να
0: Μαρία
1: γίνει
0: Κάλλας.
1: Μέγας τραγουδιστής, ναι, και δεν έχει φωνή, θα γίνει.
0: Ναι.
1: Όπως και ηθοποιός. Εάν κάποια πράγματα δεν έχεις, εντάξει, αλλά έχεις κάποια πράγματα και στον ηθοποιό, εάν πούμε ότι στον τραγουδιστή είναι η φωνή, ότι σου έχει δώσει, ρε παιδί μου, 3 οκτάβες στη φωνή,
0: ναι,
1: σου, ο
0: Θεός. Αλλά δεν το...
1: Okay. Στον ηθοποιό, τίποτε, δηλαδή τα εργαλεία που έχει ο ηθοποιός είναι ο ψυχικός του κόσμος, έτσι με αυτόν παίζει.
0: Ναι. Πρέπει αυτός ο ψυχικός κόσμος να είναι και λίγο ανακατωμένος για να παίξουμε καλά.
1: Όχι. Πρέπει να έχεις συνέστηση και να μπω... Αυτό είναι το βασικό.
0: Τώρα θα κάνω την ερώτηση που νομίζω έχουν όλοι μέσα στο κεφάλι τους. Έχουμε δει ανθρώπους, τους οποίους μπορεί να τους θαυμάζαμε και πάρα πολύ, ή να ήταν το τεμ,
1: ναι,
0: που αποδείχθηκαν κακοί χαρακτήρες.
1: Ναι. Δεν έχει σημασία αυτό.
0: Είναι υπερτιμημένες περιπτώσεις.
1: Όχι, ο χαρακτήρας, ο κακός χαρακτήρας δεν έχει να κάνει με το ταλέντο ή ο καλός χαρακτήρας.
0: Mm.
1: Υπάρχουν, ξέρουμε, δηλαδή, ανθρώπους που, ξέρω εγώ, από φήμες ή από οι οποίοι ήταν κακοί χαρακτήρες. Δεν έχει, ο χαρακτήρας δεν έχει να κάνει με το ταλέντο. Είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Όταν λέω εγώ ενσυναίσθηση, δεν εννοώ σαν άνθρωπος, εννοώ το να μπορείς να έχεις έναν υπερευαίσθητο κόσμο μέσα σου για να μπορείς να αντιλαμβάνεσαι κάθε φορά το τι έχεις να παίξεις.
0: Ναι.
1: Το ρόλο. Τι είναι αυτός ο άνθρωπος. Να μπορείς να μπαίνεις σε αυτά, στο χαρακτήρα, ας πούμε, του ρόλου σου, του οποιοδήποτε ρόλου σου.
0: Ναι.
1: Και να μπορείς... Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο καλλιεργείται, γι' αυτό πας και σε σχολή.
0: Mm-hmm.
1: Εάν ήταν να έχεις μόνο χάρισμα, δεν θα χρειαζόταν οι σχολές.
0: Ναι. Επομένως, έχει μια τεχνική αυτό το πράγμα.
1: Ναι, σε εκπαιδεύει η σχολή.
0: Σημειώνω το υπέρμετρα ευαίσθητος εαυτός. Πολύ ευαίσθητος εαυτός. Πάρα,
1: ναι,
0: πολύ ευαίσθητος εσωτερικός κόσμος.
1: Ναι.
0: Πότε το καταλάβατε αυτό, ότι εγώ είμαι πιο ευαίσθητη από τους άλλους?
1: Δεν το κατάλαβα κάποια στιγμή. Απλά κάποια στιγμή...
0: Το λέγανε, γιατί καμιά φορά τα λένε οι άλλοι για μας.
1: Οι άνθρωποι με ξέρουν πολύ καλά... τους ξαφνιάζω πολύ όταν με γνωρίζουν, γιατί αυτό που μου λένε όταν δεν με ξέρουν είναι ότι έχω μια αυστηρότητα. Δηλαδή, δεν ξέρω γιατί το λένε αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι του βγάζει ότι είμαι κάπως...
0: Το ευθυτενές είναι που τους...
1: Δεν ξέρω, μπορεί να... Θέλω να πω ότι και το πρόσωπό μου δεν είναι ένα πρόσωπο γλυκό από μόνο του. Έχει μια
0: αυστηρότητα. Δεν είναι χαζοχαρούμενο, ναι.
1: Έχει μια αυστηρότητα και έτσι ήμουνα και πιο μικρή. Όταν με γνωρίζουν, ξαφνιάζονται φοβερά για το πόσο ευαίσθητη είμαι.
0: Θέλω οπωσδήποτε να παίξω ένα κομμάτι, κάτι έτσι λίγο να το δούμε, γιατί θέλω σχολιασμό. Βλέπουμε μία από τις γνωστές σκηνές, γιατί υπήρχαν πάρα πολλές εδώ, Κωνσταντίνου και Ελένης. Mm. Αυτό το κορίτσι εδώ τι κάνει, τι είναι, τι συναισθήματα έχετε για αυτό το κορίτσι?
1: Αυτό το κορίτσι τελικά το αγαπάω.
0: Εκείνη την εποχή...
1: Και εκείνη την εποχή, θα σου πω το εξής, καταρχήν αυτός ο ρόλος ήταν ένας ρόλος ο οποίος διαμορφώθηκε λίγο πάνω σε μένα. Με ποια έννοια?
0: Ναι.
1: Ότι όταν μου κάναν την πρόταση, δεν ξέρανε.
0: Τι θα είναι αυτό.
1: Πώς τη διάρκεια του, γιατί είχαν γράψει 3-4 προγράμματα. Ξέραν θα υπάρχουν 2 δικηγόροι, αλλά μέσα στο μυαλό τους δεν ξέρανε σε πόσα επεισόδια. Και μάλιστα μου είχε πει τότε η Άννα και ο Χάρης, μου είχαν πει ότι κοίταξε να δεις, δεν ξέρουμε πόσο μεγάλο σύνορο. Δηλαδή μπορεί να είναι σε 3 επεισόδια, ναι, μπορεί να είναι και σε 40, αλλά αυτό δεν ξέρουμε. Ναι. Και λέω, οκ, δεν με νοιάζει, θα το κάνω. Ναι. Το είχαν προτείνει σε μία άλλη. Και είπε, α, είναι πολύ μικρό, δεν το θέλω.
0: Ίσως είναι το πιο επιτυχημένο, αν κρίνω από τις επαναλήψεις, σύριαλ, ναι, στην Ελλάδα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πώς είναι το να ανοίγει η τηλεόραση και να βγαίνει ένας αυτός πριν από πόσα χρόνια?
1: Πριν από 25, 25-26, ναι.
0: Δεν φαίνεται ότι είναι τόσο πολλά. Δηλαδή, νομίζω, έχω την εντύπωση ότι αυτό είναι πριν από κάποια χρόνια, αλλά
1: ναι,
0: λίγα.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς είναι αυτό?
1: Μια χαρά. Να σου πω κάτι, εγώ νομίζω ότι είμαι έτσι.
0: Δεν απέχει, δεν νομίζω ότι κανείς θα πει ότι απέχει η
1: πλάκα
0: εικόνα.
1: Κάνω, ναι, δεν μου φαίνεται πολύ, δηλαδή δεν μου είναι ξένη καθόλου, αυτό θέλω να πω. Αντιθέτως, ξέρεις τι μου ήταν ξένο, θα σου πω το εξής. Είδα για πρώτη φορά, γιατί τότε δεν το έβλεπα, κάποια επεισόδια από την κυρία Ντορεμή,
0: ναι,
1: η οποία ήταν το 1983. Mm. Ήμουνα στο τρίτο έτος σχολής, καλοκαίρι, δεν είχα τελειώσει, νομίζω ή τότε, το καλοκαίρι εκείνο είχα τελειώσει τη σχολή και έπαιζα μία μοδιστρούλα στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Δεν το είχα δει τότε και είδα τον εαυτό μου εκεί, έβλεπα έναν άλλον άνθρωπο, ήταν τόσο τεράστια η διαφορά, αυτό θέλω να πω. Ναι. Ήταν ένα κοριτσάκι με μία κοτσίδα, χοντρή πλεξίδα, γιατί, ναι, είχα μακριά μαλλιά και ήταν. Εκεί ήμουν άλλη. Εδώ, ναι, η απόσταση είναι πολύ μικρή. Είναι πολύ μικρή.
0: Πάντως το καλό είναι ότι αυτό το κορίτσι σε αυτά τα σύριαλ δεν άφηνε ποτέ τους έρωτες για δεν τους άφηνε ποτέ να πέσουν κάτω. Εγώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να ευχηθώ. Τι να ευχηθώ, την ωραία ευχή.
1: Να ευχηθείς να μείνω για πολλά χρόνια ακόμα στη δουλειά και ευτυχισμένη.
0: Είμαι σίγουρη ότι θα συμβεί αυτό. Πολλά χρόνια λοιπόν, με υγεία και χαρά και να κάνετε αυτό που σας αρέσει τόσο πολύ και φαίνεται.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Αυτό ήταν για απόψε το καλύτερα αργά. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: I'm so sick of your bullshit. What did you say to me? You heard me.
1: Αμέσως μετά. Damages.
2: Ουπς, Νίνα, τι κάνεις εδώ, ποιο περιμένεις?
3: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια και θα είναι τα δυο του χέρια γεμάτα χώματα.
2: Τραγούδησες με τη μεγάλη μας Μαρινέλα. Τι μπορεί να έχεις κρατήσει από αυτή τη σχέση?
3: Φοβερό σκέτσο, φοβερή δύναμη, φοβερή ενέργεια, ψυχάρα. Είναι όλα σε πολύ μεγάλο μέγεθος.
2: Η σχέση σου με τους άντρες, στον χώρο, την έπεσε, ρε παιδί μου, ποτέ κανένας?
3: Τίποτα, πολύ λάδι την
2: κύριε,
3: έχω περάσει, να ξέρεις.
2: Κύριε.
3: Πάρα πολύ λάδι την έχω περάσει. Δεν είχα κάποιο θέμα, όχι.
2: Τέλει.
3: Άμα είχα, θα το έλεγα.
1: Αστερόσκονη, με τον Νίκο Γρίτση. Εκτάκτος αυτό το Σάββατο, 1/4 μετά τα μεσάνυχτα. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
4: Δεν νομίζω ότι είναι ίντρικα η πολιτική.
5: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανέναν.
6: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.

0: Generosis.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: I've been thinking about my painting a lot lately.
2: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason. Jason. Oh, he's great. You'll love working with him.
3: Hi.
4: I love the town. I really get to help people. It's kind of nice.
3: Do you know how to bake cookies? I'm going to take a year and travel and pursue my art.
4: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
0: Η αγάπη στο White Club. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
5: It's a cops.
6: I'll go this way.
5: Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
7: Have the right to remain silent.
0: The Rookies.
8: Will you say that again, please?
0: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
9: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
10: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
9: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
11: Δεν νομίζω ότι είναι ίντρικα η πολιτική.
12: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανέναν.
13: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.

0: Where are you going?
1: This was fun, but I gotta go.

0: What would you say to those who call you a mercenary, war profiteer?
1: I would tell them we provide an essential service and we are paid accordingly.
2: Rockstar's over there. They're breaking the law for profit and they're accountable to no one.
3: Drop your case now. I'm afraid I can't do that.
4: Hello?
5: I have a gun. Don't turn around.
6: Come on!
7: You've single-handedly brought High Star to justice. We're certainly grateful for your courage.
8: Thank you.
9: I hope you understand now. If you want to win a case like this, you have to take risks.
10: Damages.
4: Goodbye, Patty.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
11: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
10: Αμέσως μετά. EQ.
12: Έχουν συλληφθεί όλοι που συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
13: Η εικόνα στις δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να είναι.
14: Το κράτος αυτό πρέπει να σκύψει τώρα, πρέπει να σκύψει χθες.
15: Καθαρίζει το βλέμμα η οργή.
16: Ένας ύμνος υπέρ της εντιμότητός του.
17: Η μόνη ορθή πολιτική πράξη της ζωής του είναι αυτή η Κολοτούμπα.
18: Ουπς, Νίνα, τι κάνεις εδώ, ποιο περιμένεις?
19: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια και θα είναι τα δυο του χέρια γεμάτα χώματα.
18: Τραγούδησες με τη μεγάλη μας Μαρινέλα. Τι μπορεί να έχεις κρατήσει από αυτή τη σχέση?
19: Φοβερό σκέτσο, φοβερή δύναμη, φοβερή ενέργεια. Ψυχάρα. Είναι όλα σε πολύ μεγάλο μέγεθος.
18: Η σχέση σου με τους άντρες, στον χώρο, στην έπεσε ρε παιδί μου ποτέ κανένας?
19: Τίποτα. Πολύ λάδι την έχω περάσει, να ξέρεις.
18: Κύριε.
19: Πάρα πολύ λάδι την έχω περάσει. Δεν είχα κάποιο θέμα, όχι. Άμα είχα θα το έλεγα.
10: Αστερόσκονη. Με τον Νίκο Γρίτση. Εκτάκτως αυτό το Σάββατο, 1/4 μετά τα μεσάνυχτα.
20: Είμαστε αερά.
10: Αθλητικό FC.
21: Πιο αέρα δεν γίνεται.
10: Βάζει στο τραπέζι όλα τα θέματα που απασχολούν τους φίλους του ποδοσφαίρου. Κάθε Κυριακή, 1/4 πριν τις 11 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Πάνο, τι είναι αυτό που φοβάσαι στη ζωή σου?
2: Φοβάμαι μήπως χαθεί η ευτυχία που νιώθω ότι έχω.
1: Ο Πάνος Δημάκης γεννήθηκε το 1977 και μεγάλωσε στο Άστρος Κοινωρίας, ανάμεσα στους ήχους της φιλαρμονικής και τη σιωπή των εγκυκλοπαιδιών. Απ' την εφηβεία κιόλας, η γλώσσα δεν υπήρξε γι' αυτόν ένα απλό εργαλείο επικοινωνίας, αλλά ένα ζωντανός οργανισμός, ένα μαθηματικό σύστημα που τον οδήγησε μέχρι και στην κατασκευή ενός δικού του απόρρητου γλωσσικού κώδικα. Σπούδασε αγγλική φιλολογία, βούτυξε στα βάθη της ετυμολογίας και κατάφερε να ξεκλειδώσει τους κόσμους 8 διαφορετικών γλωσσών, πιστεύοντας ακράδαντα πως κάθε νέα λέξη είναι και ένα νέο παράθυρο στην κουλτούρα του άλλου. Αν και το ευρύ κοινό τον γνώρισε ως το αλάνθαστο γεράκι στις τηλεοπτικές οθόνες, ο ίδιος παραμένει ένας εργάτης του λόγου και της μνήμης. Με την πένα του ζωντάνεψε τις 17 κλωστές, μετατρέποντας μια σκοτεινή ιστορία των κυθύρων σε εμβληματική λογοτεχνία και αργότερα σε εικόνα, ενώ μέσα από το podcast του αναδεικνύει τη γοητεία της ελληνικής λαλιάς ως ένα διαρκές ταξίδι στον χρόνο. Για τον Πάνο Δημάκη, η γνώση δεν είναι θέμα τύχης, αλλά αποτέλεσμα πειθαρχίας και διαρκούς προπόνησης του μυαλού.

0: Καλώς ορίσατε στην εκπομπή EQ. Ο απόψινός μας καλεσμένος έχει αποκτήσει τηλεοπτική αναγνωρισιμότητα από το τηλεπαιχνίδι The Chase. Μιλάει 8 γλώσσες και ίσως και παραπάνω. Είναι συγγραφέας, έχει το δικό του podcast και πολύ χαίρομαι που απόψε θα τον γνωρίσουμε καλύτερα. Καλώς ορίζω τον Πάνο Δημάκη. Καλώς ήρθες.
1: Καλώς σε βρήκα, Έλενα.
0: Τι ωραία, δεν ξέρω σε ποια γλώσσα να μιλήσουμε. 8 γλώσσες και παραπάνω. Πολύ εντυπωσιακό.
1: Ας μιλήσουμε στα ελληνικά, που τα αγαπάω πάρα πολύ, έτσι κι αλλιώς. Όπως είπες, έχω και το podcast, γιατί είναι για την ελληνική γλώσσα το podcast. Αλλά ναι, λοιπόν, θέλω να σου πω πρώτα-πρώτα ότι εκτός του ότι χαίρομαι πολύ, γιατί είμαι στην εκπομπή σου, μου αρέσει πάρα πολύ και το όνομα της εκπομπής. Γιατί πολλές φορές δίνουμε έμφαση στο IQ.
0: Ακριβώς.
1: Ενώ το EQ, το IQ χωρίς το EQ είναι νεκρό γράμμα για μένα. Ο κοινός, η γνώση χωρίς ενσυναίσθηση δεν αρκεί. Η ενσυναίσθηση, η συναισθηματική ευφυΐα είναι ό,τι πιο σημαντικό. Και πολλές φορές το στερούμαστε.
0: Χαίρομαι με αυτό που τονίζεις, γιατί η γλώσσα είναι για να επικοινωνούμε. Και πώς θα ήταν η επικοινωνία αν δεν μοιραζόμασταν και συναισθήματα?
1: Μα ήδη η γλώσσα είναι συναισθήματα. Οι ίδιες οι λέξεις, οι ρίζες τους με τις οποίες ασχολούμαι εγώ, δεν είναι απλά να μάθουμε από πού προέρχεται μια λέξη ή να μιλάμε πιο ωραία απλά για να εντυπωσιάσουμε. Η γλώσσα και η γνώση είναι γένεια, αλλά ας μιλήσουμε για τη γλώσσα. Είναι ευνοεί την κριτική σκέψη. Σε κάνει πιο ελεύθερο. Σε κάνει να σκέφτεσαι πιο βαθιά και ο λόγος σου να αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα, αλλά όχι ωφελημιστικά, όχι χρησιμοθυρικά για να εντυπωσιάσεις, για να φανείς καλύτερος, αλλά για να εμβαθύνεις, να μπεις στην ψυχή του άλλου, να τον καταλάβεις.

0: καταλάβεις αυτό που έλεγα, είναι συνέστηση.
1: Άρα αν δεν μπορείς να τα περιγράψεις, περιορίζεις και το συναίσθημά σου περισσότερο και την κατανόησή σου, αυτό λες.
0: Ακριβώς.
1: Άρα τα ελληνικά που είναι, ας πούμε, μια πλούσια γλώσσα, δεν θα έπρεπε να μας βοηθάει σε αυτό το κομμάτι, άρα, αν την μιλάμε σωστά.
0: Αν διδασκόταν σωστά, πιστεύω ότι θα είχαμε μια πολύ καλύτερη συναισθηματική σταθερότητα και εννοείται και μια εν γέννη καλύτερη εκφραστικότητα. Το θέμα είναι ότι δεν. Δηλαδή, είναι κάτι για το οποίο επερώμαστε, περηφανευόμαστε,
1: ναι,
0: είμαστε
1: ναι, ναι.
0: Ο πιο εκλεκτός λαός του κόσμου και σίγουρα και εγώ προσωπικά είμαι πολύ περήφανος και χαρούμενος που είμαι Έλληνας, που γεννήθηκα στην Ελλάδα, αλλά το να βασίζεσαι μόνο σε αυτό είναι λίγο στήρο. Δηλαδή απλά.
1: Το χάσαμε, πιστεύεις.
0: Κοίτα, το πρόβλημα είναι ότι πάντοτε και το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα, αλλά και γενικότερα η στάση της πολιτείας ήταν πολύ αρχαιοκεντρική. Όμως ήταν πιο πολύ. Δεν ήταν στην ουσία. Ήταν ότι είναι εκεί ο Περικλής και ο Μιλτιάδης και όλα αυτά, αλλά ο Πλάτωνας, για να πάμε, ο Αισχύλος και ο Σοφοκλής. Αλλά σε τελική ανάλυση δεν δίνουμε τόσο πολύ έμφαση σε αυτά. Ακόμη και για τον Αλέξανδρο, δηλαδή ο κόσμος που περηφανεύεται και πολύ σωστά περηφανεύεται για το πόσο λαμπρός στρατιλάτες ήταν. Τα βασικά ξέρει. Απλά να λέμε ότι η Μακεδονία είναι ελληνική. Πολύ πιο χρήσιμο και πολύ πιο καρποφόρο για μένα είναι να ξέρουμε πολλά περισσότερα.
1: Άρα μένουμε στην επιφάνεια και δεν εμβαθύνουμε.
0: Ναι.
1: Και πώς μπορούμε να εμπνεύσουμε λοιπόν τον κόσμο να μπορεί να θέλει να εμβαθύνει, να αποκτήσει περισσότερη γλώσσα και ίσως και τα νέα παιδιά, ειδικά που είναι το μέλλον.
0: Ναι, φανταστώ ότι εγώ σκέφτομαι ότι θέλω το επόμενο μου σε εισαγωγικά λεξικό, γιατί δεν είναι λεξικά ακριβώς αυτά που γράφω εγώ πλέον, να είναι για τα παιδιά, να είναι μια παιδική έκδοση, γιατί σε αυτή την πολύ κρίσιμη ηλικία, εκεί 10 με 15 πες την προεφηβεία, που δομείται η κριτική σκέψη, τότε είναι τα πολύ σημαντικά χρόνια. Δηλαδή, δεν θα φτιάξει τη γλώσσα σου μετά τα 20. Μετά τα 20, απλά θα απομνημονεύει ωραίε λέξει για να τι πετά εκεί ατάκτω ερημένε και να εντυπωσιάζει. Από την αρχή μπορεί να βελτιωθεί ο τρόπο με τον οποίο σκέφτεσαι, που εκφράζεσαι, γιατί κακά τα ψέματα η γλώσσα, το λέγανε και οι παλιοί, είναι κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Είναι ένα όπλο, είναι ένα εργαλείο και κακά τα ψέματα πολύ. Ηγέτες, πολιτικοί, ηγέτες όλων των ειδών, την έχουν εργαλειοποιήσει όλους αυτούς τους αιώνες, τις χιλιετίες, έτσι ώστε να περάσουν τα δικά τους, δηλαδή δημαγωγικά. Είσαι πολύ πιο προστατευμένος όταν γνωρίζεις τη γλώσσα, όταν γνωρίζεις να αναλύεις αυτό που είναι από πίσω.
1: Και για ποιο λόγο, καταλαβαίνεις και γιατί χρησιμοποιούν κάποιες λέξεις.
0: Ακριβώς. Δηλαδή. Δεν σε θυματοποιεί, δεν σε εργαλειοποιεί, γιατί κατευθείαν έχεις και εσύ ένα μεγαλύτερο έλεγχο πάνω σε αυτή και μάλιστα και στον αντίλογο που θα ρίξεις εσύ, που θα δώσεις εσύ.
1: Αναρωτιέμαι, πότε ξεκίνησε αυτή σου η αγάπη για τη γλώσσα και τη μάθηση, πόσο νωρίς?
0: Πολύ μικρός. Κοίτα, εγώ έχω μεγαλώσει στο άστρος Κοινούριας. Και οι δύο γονείς μου κατάγονται από κτηνοτροφικές οικογένειες και αγροτική η μητέρα μου. Με αποτέλεσμα, παππούδες και γιαγιάδες μου μιλούσαν με πολύ όμορφες λέξεις, Αρκαδία και Αργολίδα, που δεν ήταν αυτές που λέγαμε στην τηλεόραση, ας πούμε. Και έτσι εγώ πάντα ρώταγα, τι είναι αυτό και τι είναι το άλλο. Και οι γονείς μου χρησιμοποιούσαν κάποιες. Εξού, 30 χρόνια στην Αθήνα, μια χαρά θα τις χρησιμοποιήσω κι εγώ πολλές. Δηλαδή, ας υποθέσουμε ότι υπάρχει κάτι που θέλω, έχεις κάτι τώρα μπροστά μου που με ενοχλεί. Θέλω να το πάρεις μακριά. Δεν θα σου πω απομακρυνέ το, θα σου πω μάστο γιατί θα φάει φρούτζουλο.
1: Μάστο γιατί θα φάει φρούτζουλο.
0: Το φρούτζουλο δεν έχω καταφέρει ποτέ να βρω από πού είναι αυτή η λέξη, να την ετυμολογήσω. Θα σημαίνει θα το πετάξω. Οπότε, πάντοτε λοιπόν, μου άρεσαν αυτές οι λέξεις. Σιγά-σιγά μαθαίνοντας και διαβάζοντας αρχαία ελληνικά ή λατινικά. Άρχισα να ψάχνω και την ετυμολογία. Γιατί.
1: Σε τι ηλικία αυτή?
0: 15. Ναι. Γιατί πριν εντάξει δεν κάναμε αρχαία ελληνικά. Σιγά σιγά αυτό. Μετά ήταν οι γλώσσες που έκανα κιόλας, είτε.
1: Πότε ξεκίνησες την πρώτη ξένη γλώσσα?
0: Σαν παιδί, τα αγγλικά που κάνουμε όλοι. Απλά εγώ μεγάλωσα σε μια εποχή που δεν υπήρχαν σε αυτό το μικρή κομμόπολη που ήμουνα φροντιστήρια. Και έτσι αναγκαστικά έπρεπε να ανακαλύπτω εγώ τη γνώση. Δηλαδή έπρεπε να παίρνω κάποια λεξικά. Δεν υπήρχαν φροντιστήρια, υπήρχαν δάσκαλοι.
1: Αλλά το ψάχνες.
0: Το ψάχνα, έπαιρνα κάποιες μεθόδους και για να αυξήσω το. Έπαιρνα λεξικά, τα ξεκίνησα κανονικά. ABC, όλες τις λέξεις. Οι προγράμμες αυτές που μου άρεσαν. Και επίσης έκανα κάτι που είναι έτσι πολύ αστείο. Άνοιγα ένα βιβλιαράκι που το έχουμε όλοι στο σπίτι μας και είναι ένας μικρός θησαυρός. Είναι οι οδηγίες χρήσης ηλεκτρικών συσκευών.
1: Σοβαρά.
0: Ας υπόθεσουμε ότι έχεις ένα ψυγείο. Ανοίγεις το βιβλιαράκι και σου έχει τις οδηγίες χρήσης στα ελληνικά, στα αγγλικά, στα γαλλικά, στα ιταλικά.
1: Διάβαζες όλες τις γλώσσες.
0: Διάβαζα τις γλώσσες που με ενδιαφέραν τότε. Ήταν τα γαλλικά και γερμανικά. Και τι έκανα. Εφόσον είχα το κείμενο οδηγό ελληνικά ή αγγλικά, πήγαινα στο γαλλικό, ας πούμε, και μετέφραζα, έβρισκα την αντίστοιχη φράση. Εντάξει, είχε και ένα ντεφό η όλη κατάσταση, ότι πρώτα έμαθα λέξεις όπως η απόψυξη και μετά λέξεις όπως εγώ το πάτωμα.
1: Εν τω μεταξύ, διάβασα ότι έχεις φτιάξει και τη δική σου γλώσσα. Και αυτό με είχε εντυπωσιάσει πάρα πολύ. Γιατί θα σου πω κάτι, πήγαινα σε ένα σχολείο που όλα τα παιδιά μιλούσαν 3, 4, 5 γλώσσες και είχαμε φτιάξει και εμείς μια δική μας γλώσσα. Ο σκοπός ήταν για να μπορούμε να μιλάμε μεταξύ μας και να μην μας καταλαβαίνουν οι μεγάλοι. Γράφαμε χαρτάκια μες στην τάξη, τα δίναμε να το πιάσουν, να μην ξέρουν τι λέμε. Εσύ γιατί έφτιαξες δικιά σου γλώσσα?
0: Λοιπόν, εμένα η δική μου γλώσσα δεν είναι κορακίστικα, ας πούμε. Δηλαδή δεν είναι τυχαία επιλεγμένη ήχη που απλά λέω, ξέρω εγώ, το πάτωμα θα είναι έτσι. Υπάρχει πάντοτε μια ετυμολογική βάση, συνήθως από αρχαίες γλώσσες, και μπορώ να εκφράσω σχεδόν τα πάντα στη γλώσσα μου, γιατί έχει κανονικά γραμματική, έχει τόνους, δηλαδή είναι μια ολοκληρωμένη γλώσσα, απλά δεν τη μιλάω με κανέναν. Αλλά θα σου πω ότι η συναισθηματική νοημοσύνη, ας πούμε, δεν θα είναι, ξέρω εγώ, τυχαίες λέξεις που να μοιάζουν, λες και είναι σουαχίλι.
1: Όχι, η ρίζα τους, ναι, θα σημαίνει κάτι.
0: Ναι, ναι, δηλαδή, ας πούμε, η συναισθηματική νοημοσύνη στη γλώσσα μου είναι «als γέννηταν mentally».
1: Και mental, αλλά είναι κάτι ψυχικό.
0: Από το νου.
1: Από το νου.
0: Mentalith.
1: Μπορεί τώρα να πει.
0: Αλζιένταν.
1: Αλζιένταν, αυτό ποια γλώσσα θα είναι.
0: Έχει λίγο λατινικά. Υπάρχουν συγκεκριμένες καταλήξεις. Θέλω να σου πω ότι οτιδήποτε πω στη γλώσσα μου έχει βάση. Δεν είναι ότι αν με ρωτήσει μετά από 20 λεπτά, ναι, θα σου πω πάλι Αλζιένταν Mentalith. Δεν θα σου πω κάτι άσχετο.
1: Για ποιο λόγο αυτή τη γλώσσα θα ήθελες να τη μάθεις και σε κάποιον άλλον?
0: Γιατί να του κάνω τη ζωή δύσκολη? Είναι πάρα πολύ δύσκολη. Θα σου πω, όχι, την έκανα για μένα.
1: Για να τη μοιραστείτε.
0: Θα σου πω, ήταν η εποχή που μάθαινα γαλλικά και γερμανικά, δηλαδή τότε εκεί η τρίτη γυμνασίου, πρώτη ηλικίου. Και ήταν, είχα έρθει σε επαφή με τον μαγικό κόσμο των λατινικών, ταυτόχρονα με τα αρχαία ελληνικά. Δηλαδή έμαθα πάρα πολλές λέξεις αρχαίες ελληνικές που δεν τις ήξερα. Και νομίζω ότι ήταν η ανάγκη μου να εκφραστώ. Δηλαδή, νομίζω ότι ό,τι και να έχω κάνει ζωή μου ήταν έτσι, απόρρια της ανάγκης μου να εκφραστώ. Άλλες φορές να εκφραστώ προς τους άλλους. Το θέμα της γλώσσας μου, που λέγεται Σρέιθ, που σημαίνει ποτάμι.
1: Σρέιθ.
0: Ήταν τίποτα. Μόνο για μένα.
1: Αυτό μου κάνει λίγο Viking, Σρέιθ.
0: Ναι, αυτή η λέξη έχει να κάνει με την έννοια, είναι από την ρίζα του ρέο, που στη γλώσσα μου είναι Σρέβερ, και οπότε σημαίνει ποτάμι. Εγώ πιστεύω ότι η γλώσσα είναι ποτάμια. Δηλαδή, κάθε γλώσσα σημαίνει αυτό. Κάθε γλώσσα είναι ένα ποτάμι το οποίο εμπλουτίζεται γλωσσικά από το νερό, από παραπόταμους που, ξέρεις, εισραίουν μέσα στο κεντρικό κανάλι.
1: Και στο βάθος χρόνου μεταμορφώνεται.
0: Ακριβώς, αλλά και έτσι πλουτίζει, αλλά ταυτόχρονα είναι και μοιραίο κάποια νερά να φεύγουν από το κεντρικό ποτάμι, να λιμνάζουν και να χάνονται. Και αυτό εξηγεί και γιατί δεν μιλάμε όπως οι αρχαίοι Έλληνες και μιλάμε τα νέα ελληνικά. Δηλαδή είναι μια πολύ φυσική και αναπόφευκτη έτσι, κατάσταση.
1: Εν τω μεταξύ, θέλω να σε πάω και σε ένα επόμενο θέμα. Το τηλεπαιχνίδι που συμμετέχεις, το The Chase. Είσαι το γνωστό γεράκι.
0: Γεράκι.
1: Εν τω μεταξύ, το παρατσούκλι αυτό το διάλεξες και μόνος σου.
0: Ναι.
1: Τι έχεις από γεράκι?
0: Λοιπόν, όταν γινόταν η διαδικασία αναζήτησης των Chasers, γιατί δεν μας βρήκαν στον δρόμο, υπήρχαν περίπου 100 άτομα οι δεξαμενοί των υποψηφίων. Όταν λοιπόν είχα πλέον μετά από πολλά τεστ γνώσεων και κάποιες συνεντεύξεις, κάποια στιγμή λέω: και αν με ρωτήσουν τι παρατσούκλι θα ήθελα να έχω, θα ήταν καλό να έχω επιλέξει ήδη ένα. Και σκέφτηκα: θέλω ένα ζώο που να είναι γρήγορο. Τα γεράκια είναι τα πιο γρήγορα ζώα στον κόσμο. 320 χιλιόμετρα τρέχουν, ένα συγκεκριμένο είδος. Είναι έξυπνα, αρκετά εξού και σαΐνι, σημαίνει γεράκι. Ξεφτέρι, σημαίνει γεράκι κανονικά. Είναι αρπακτικά, αλλά με ποια έννοια? Δεν είναι έτσι αλαζονικά όπως είναι ο αετός, είναι ο βασιλιάς. Έχουν μια έτσι, πιο ευγένεια, ξέρω, έτσι, μεγαλύτερη. Και εγώ γενικά είμαι αρπακτικός στη ζωή μου, αλλά πρόσεξε.
1: Είσαι επικίνδυνος?
0: Όχι. Μπορεί να γίνω και επικίνδυνος. Θα σου πω. Είμαι αρπακτικός με ποια έννοια? Αυτό που θέλω, θα παλέψω να το αποκτήσω.
1: Διεκδικείς.
0: Ναι, δεν περιμένω να μου έρθει στο χέρι, διεκδικώ, όμως ποτέ δεν αρπάζω κάτι που δεν μου ανήκει. Πολύ σημαντικό.
1: Και, και αν είναι δύο και θέλετε να το αρπάξετε και δύο, θα το αρπάξει πιο γρήγορα.
0: Όχι. Ξέρω να μοιράζομαι. Και επίσης αυτό που λέω είναι ότι όποιος με δει σε προφίλ θα καταλάβει ότι μοιάζω με τα γεράκια και λίγο παραπάνω.
1: Καλό! Wow, αυτό θα γινόταν ωραίο σκίτσο. Τι έξυπνο.
0: Και έχω πει και ένα άλλο, το είχα πει στην αρχή του Chase, πριν φαντάσω ότι θα πάει για είμαστε ήδη στην πέμπτη σεζόν. Έλεγα ότι αν, θυμάμαι τα πρώτα χρόνια, την πρώτη χρονιά, ότι αν με το καλό πάει καλά αυτή η σειρά και είμαστε 10-15 χρόνια, από γεράκι θα είμαι ο γεράκος.
1: Μ' αρέσει πόσο proactive είσαι και σκέφτεσαι το μέλλον. Το γεράκι γεράκος. Καλό. Και έτσι είσαι και σίγουρο, πώς το λένε, μέρος του sequel.
0: Ναι.
1: Ξέρεις κάτι, αναρωτιέμαι, όταν το χάζευα το τηλεπαιχνίδι, το αναρωτιόμουν και έλεγα εκείνη την ώρα, τώρα τα ξέρουν όλα μόνος του, ή του λένε και κάτι από το ακουστικό, ή του έχουν πει και κάτι πριν.
0: Πρώτα απ' όλα δεν έχουμε ακουστικό. Έχουν περάσει, ξέρω, 2.500 παίκτες όλα αυτά τα χρόνια. Ένας χριστιανός δεν θα βρισκόταν να πει, να μας δει, να ναι, το καταγγείλει, ναι. Να βγάλει μια φωτογραφία. Δεν έχουμε ακουστικά. Θα σου πει ο άλλος, οκ, okay, μπορεί να έχετε μια ύλη. Υπάρχει κόσμος που έρχεται στον δρόμο και μου λέει, γεράκι, ξέρω εγώ, μπορεί να μου πει, είσαι καλός ή δεν ξέρω τι. Το ίδιο κάνουν και στους άλλους τσέσσερς. Έλα, πες μου εμένα, σου δίνουν μια ύλη, δηλαδή με μια άνεση.
1: Ναι.
0: Σου δίνουν μια ύλη ή σας δίνουν μια ύλη, ξέρω εγώ, χίλιες ερωτήσεις, ξέρω εγώ, και διαλέγετε και ό,τι θυμάστε. Λέω, ούτε καν. Α, τι είναι 5.000 ερωτήσεις. Δηλαδή, που καμιά φορά σκέφτομαι, δηλαδή, λες και το 5.000 ερωτήσεις θα ήταν εύκολο κατόρθωμα να τις απομνημονεύσω για να μπορώ. Δεν μας δίνουν απολύτως τίποτα. Μας επέλεξαν γιατί έχουμε ήδη γνώση. Δηλαδή, αν κάποιος κοιτάξει λίγο τη δική μου ιστορία στα τηλεπαιχνίδια, έχω πάει σε 10 τηλεπαιχνίδια μόνο γνώση. Από τότε που ήμουν 25 χρονών και πιο μικρός. Και έχω κερδίσει, εντάξει, το Θεό πάρα πολλά λεφτά, τότε που και παλιά δίναν πολλά λεφτά τα τηλεπαιχνίδια. Για ποιο λόγο δηλαδή.
1: Πώς και δεν σε έκαναν μπαν.
0: Κι όμως με θέλανε στα τηλεπαιχνίδια, παρόλο που πάντα πέρναγα μετά από τα διάφορα τεστ. Γιατί ξέρουν ότι τουλάχιστον θα κάνω ένα καλό παιχνίδι με την έννοια ότι θα φύγω στο δίλεπτο.
1: Ναι,
0: θα παίξω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: θα είναι μια πρόκληση για το ίδιο το παιχνίδι. Ακριβώς. Να συμμετέχει ένας καλός παίκτης.
0: Ακριβώς. Οπότε δεν έχουμε καμία ύλη, δεν ξέρουμε τίποτα. Επαφιέμαστε σε αυτά που ξέρουμε ήδη και οι αντιδράσεις μας όταν χάνουμε είναι απόλυτα φυσικές. Δεν είμαστε ηθοποιοί.
1: Έχεις αγωνία αν θα κερδίσει, αν θα χάσει, αν θα πει σωστά.
0: Απίστευτη αγωνία. Το λέω. Εγώ το έχω ξαναπεί και σε άλλες συνεντεύξεις. Το λέω και στον κόσμο. Το λέω. Εγώ χαίρομαι πολύ τον δεύτερο γύρο. Που είμαι εγώ ψηλά,
1: ναι.
0: Ο παίκτης είναι κάτω. Δεν υπάρχει άγχος στον τελικό. Δεν πάνε να έχουν 8 μόνο ερωτήσεις. Θεωρητικά το 8 είναι εύκολο. Έχω χάσει και με 7. Δηλαδή είχαν μόνο 7 και έχασα. Μια φορά ευτυχώς έχει συμβεί αυτό. Θέλω να σου πω ότι πάντα ξεφυσά, παίρνω μια βαθιά ανάσα. Γιατί είναι πολύ αγχωτικό. Το μυαλό μας είναι ανθρώπινο. Ξεχνάμε.
1: Αναρωτιέμαι αν εκείνη την ώρα σκέφτεσαι εσένα να απαντήσεις σωστά ή αν σκέφτεσαι και τον άλλον άνθρωπο που κάθεται απέναντι και είναι τύπου θα κερδίσω τώρα ή θα χάσω όλο αυτό το ποσό που έχω δουλεύει, που το θέλω, το χρειάζομαι και έχω προσπαθήσει.
0: Είναι λίγο διτό το πράγμα. Επειδή έχω περάσει από το δικό τους μετερίζει για πολλά χρόνια και ξέρω πώς χτυπάει η καρδούλα τους, εννοείται ότι καταλαβαίνω πόσο πολύ θέλουν να κερδίσουν. Και γι' αυτό όταν κερδίζουν, είμαι ο πρώτος που θα χειροκροτήσει. Και χειροκροτά από την καρδιά μου. Και το χαμόγελό μου δεν είναι ποτέ ψεύτικο. Μπορεί μετά από κανένα μισάωρο να κάθομαι και σκέφτομαι, αχ, γιατί έχασα αυτή την ερώτηση, αφού το ήξερα. Αλλά και πάλι μου περνάει. Γιατί η χαρά, είπε πάω και μετά του χαιρετάω. Πάντα πηγαίνω κάτω να του χαιρετήσω. Χάσω, κερδίσω. Οπότε αυτό. Απ' την άλλη, η λέξη chase σημαίνει κυνήγι. Μας επέλεξαν γιατί μάλλον κάτι είδαν ότι είμαστε. Όχι αρπακτικά με την έννοια αυτή, αλλά ότι θέλουμε να κερδίσουμε κι εμείς. Ναι, και είναι ότι και μια παραγωγή, άμα χάναμε συνέχεια, θα μπαίνει μέσα το budget. Ναι. Οπότε είναι λίγο διτό το πράγμα. Απλά, εγώ και θα σου πω, μπαίνω στο τελικό για να κερδίσω. Δεν μπαίνω για να χάσω. Ναι. Αν χάσω, με γεια τους με χαρά τους.
1: Αν το απομακρύνουμε από τον παίκτη και μείνει μόνος του ο Πάνος, εσύ δηλαδή, και είσαι σπίτι σου και έχεις χάσει μια ερώτηση, ωραία. Η φωνούλα του εαυτού σου, που έρχεται για να κρίνει τι θα πει. Θα πει πω πω Πάνο, γιατί δεν το ξέρες ή θα είσαι γλυκός μαζί σου. Πώς θα είσαι. Είσαι αυστηρός.
0: Είμαι, αλλά επειδή ξέρω την ατελή φύση της ανθρώπινης μνήμης, δηλαδή Το έχω μελετήσει.
1: Τον εξήγησε μετά. Η πρώτη όμως αντίδραση συνήθως είναι το συνέστημα.
0: Η πρώτη αντίδραση είναι. Κοίτα, όταν δεν ξέρω την απάντηση. Εντάξει, τι να κάνουμε. Δεν το ήξερα, δεν το απάντησα. Όταν την ξέρω, δηλαδή, εγώ έχω μεγάλο πρόβλημα με τα πρόσωπα. Δηλαδή, ας πούμε, μπορεί να είναι η ερώτηση ποια τραγουδάει αυτό το τραγούδι. Mm. Και να έχω στο μυαλό μου, έτυχε πρόσφατα, ήταν η Νατάσα Μποφίλιου. Να μην μπορώ να πω. Το Νατάσα Ρόχα. Να μην μου έρχεται τον Μποφίλιου. Να μην μου έρχεται, δηλαδή, λες και ήταν από άλλη χώρα. Αυτό είναι το ενοχλητικό. Να έχεις την απάντηση μπροστά και να σου λέει πες
1: με. Μπορείς να την πιάσεις.
0: Δεν μπορείς να την πιάσεις. Αυτό θα με ενοχλήσει. Αυτό, επειδή είναι πολύ γρήγορος ο χρόνος, εμείς δεν έχουμε καν χρονόμετρο να βλέπουμε πόσα δευτερόλεπτα έχουμε, ώστε να πω, α, εντάξει μωρέ, έχω ακόμα 5 δευτερόλεπτα, μην αγχώνομαι, ας το σκεφτώ λιγάκι παραπάνω. Δεν ξέρουμε πόσο έχει περάσει. Και έτσι, ναι, καμιά φορά καταλαβαίνω ότι έκανα λάθος επειδή βιάστηκα, γιατί είπα γρήγορα κάτι για να προλάβω. Οπότε, σε τελική ανάλυση, ξέρεις κάτι, επίσης το αστείο είναι ότι πολλοί κόσμος μου λέει, καλά, Βαγγελάκη, δεν χάνεις ποτέ. Και λέω, συγγνώμη, το βλέπετε το τηλεπαιχνίδι. Μια χαρά χάνω. Όχι, δεν χάνεις ποτέ. Μάλλον λέω, σας έχουν φύγει κάποια επεισόδια.
1: Οι φίλοι σου σε παίζουν, ναι, ή δεν παίζουν μαζί σου. Ειδικά παιχνίδια γνώσεων, φαντάζομαι, δεν ξέρω.
0: Άμα είναι one-to-one, δεν πολύ θέλουν. Άμα είναι με ομάδες, πάντα με θέλουν στην ομάδα τους.
1: Βολεύει αυτό. Πώς σου ήρθε πρώτη φορά να συμμετέχεις?
0: Κοίτα, από πολύ μικρός έβλεπα. Βλέπα τη Μέγκα Μπάνκα. Ας πούμε, εμάς πάρα πολύ. Ή το 10 μετών, θυμάμαι, με τον Παπαδάκη. Και τα απαντούσα. Απαντούσα τέλος πάντων πολλά. Οπότε γύρω στα 23, κάπου εκεί, δηλαδή αφού το είχα τελειώσει το πανεπιστήμιο και όλα αυτά, λέω και δεν πάω σε κάποιο. Και με το καλημέρα σας κέρδισα. Είχα πάει στο Θησαυροφυλάκιο με το Μικρούτσικο, άμα θυμάσαι. Και είχα πάει και δύο συναπτές χρονίες, είχα κερδίσει και τις δύο. Οπότε γλυκάθηκα. Πήγαινα μόνο σε γνώσεων. Δηλαδή μου άρεσαν πολύ των γνώσεων.
1: Άρα το είχε, ρε παιδί μου, ίσως παιδικό όνειρο, το βλέπεις στην τηλεόραση και λες, το ξέρω, το έχω αυτό, πάω κι εγώ.
0: Ναι.
1: Και το κάλυψες. Αλλά δεν έμεινες εκεί, μετά συνέχισες.
0: Συνέχισα γιατί γλυκάθηκα και από την άποψη ότι κερδίζα χρήματα, αλλά γιατί μου άρεσε και η διαδικασία. Αλλά μου άρεσε η διαδικασία του ανταγωνισμού ή του συναγωνισμού. Όχι η διαδικασία του, α, με βλέπω στην κάμερα. Δηλαδή δεν είχα κάποιο ψώνιο να με βλέπω στην κάμερα.
1: Ναι.
0: Πήγαινα πιο πολύ γιατί μου άρεσε να παίζω και κατά βάση γιατί ήθελα να κερδίζω. Δηλαδή υπήρχε και το ωφελημιστικό κομμάτι.
1: Okay.
0: Δηλαδή έρχονται κάποιοι παίκτες στα τηλεπαιχνίδια και λένε, μα ήθελα, ήρθα για την εμπειρία. Εγώ πήγαινα για την εμπειρία, αλλά κυρίως πήγαινα για να κερδίζω χρήματα.
1: Ναι.
0: Γιατί εντάξει, με βοήθησε να πάρω το διαμέρισμά μου. Δεν ξέρω άμα με τη δουλειά που έκανα όλα αυτά θα κατάφερα να το πάρω.
1: Θέλω να σε πάω, έτσι που σε ακούω, και ένα κομμάτι παραπέρα στο κομμάτι των γνώσεων. Γιατί είναι κάτι το οποίο νομίζω συνδέει όλες σου τις δουλειές. Είτε λέγεται το chase, είτε λέγεται η συγγραφή, είτε λέγεται το διάβασμα, είτε λέγεται podcast. Όλα έχουν γνώση μέσα. Από πού προκύπτει αυτή η ανάγκη της ισόρρευσης γνώσης? Γιατί όταν κάποιος θέλει να μαθαίνει και είναι εδώ, δεν έχει κάποιο υποχρεωτικά πολύ τεράστιο κίνητρο. Όταν κινείς εδώ και σε ένα κεντρικό σημείο της ζωής σου, κάτι σημαίνει.
0: Κοίτα, και εγώ έχω αναρωτηθεί. Εγώ δεν μεγάλωσα σε ένα σπίτι που υπήρχαν βιβλία, αλλά δεν υπήρχε ένα περιβάλλον όπου να με ωθεί στη γνώση, με την έννοια ότι οι γονείς μου, η ζωή τους δεν τους τα είχε φέρει έτσι ώστε να μπορούν να με φωθούν πάρα πολύ. Όλα αυτά ήταν πολύ υποστηρικτικοί. Οπότε σίγουρα δεν ήρθε ως κληρονομιά. Να το πω έτσι.
1: Ναι.
0: Όμως ήταν πολύ υποστηρικτικοί και αυτό τους το χρωστάω. Ότι ποτέ δεν μου είπανε, πάλι θα διαβάσεις, πάλι βιβλίο, δεν ξέρω τι. Νομίζω ότι για μένα η γνώση με βοηθάει να ανακαλύπτω τον κόσμο. Να ανακαλύπτω τον κόσμο, όχι μόνο τη γεωγραφία, τη φύση, την ιστορία, τη γλώσσα, δεν ξέρω, το κουσκούστα, αλλά να τον καταλαβαίνω. Να καταλαβαίνω τους ανθρώπους. Όταν διαβάζω ιστορία, δεν είναι μόνο τα ιστορικά πρόσωπα ή η κοινωνία της εποχής. Αυτή αντανακλάται στο σήμερα. Όταν λοιπόν, ας πούμε, βλέπω πράγματα που συμβαίνουν τώρα και βλέπεις τα social media και γράφουν ο καθένας το μακρύ του, το κοντό του και λέω 20 χρόνια πριν έγινε ακριβώς το ίδιο πράγμα που βιώνουμε τώρα στην Ελλάδα ή σε μια άλλη χώρα και είχε τα εξής αποτελέσματα και έγινε και 5 φορές αυτό το πράγμα. Ακριβώς το ίδιο, λες και ήταν copy-paste, ήταν σενάριο. Όμως ο κόσμος που δεν τα γνωρίζει θα κάνει πάλι το ίδιο πράγμα.
1: Άρα σε βοηθάει να κατανοείς τον κόσμο. Άρα το συνέστημα ποιο ήτανε? Έβλεπες για παράδειγμα αδικία γύρω σου και έλεγες όχι θέλω να το κατανοήσω, είναι προστασία. Τι είναι?
0: Ναι, τόσο που είπες την αδικία. πώς έγινε συγγραφέας. Εγώ, ο συγγραφέας δεν εννοώ των λεξικών, εννοώ των βιβλίων. Όταν άκουσα την ιστορία, την πραγματική ιστορία που αποτύπωσα στις 17 κλωστές, ήταν μια συγκλονιστική ιστορία. Μου την αφηγήθηκαν στο ίδιο το χωριό, στις καλοκαιρινές, εκεί που εκτελήχθηκε. Αλλά εγώ δεν έμεινα μόνο σε αυτό. Δεν είχα πολλές λεπτομέρειες, αλλά αυτές που είχα. Έμεινα στο κομμάτι της αδικίας και είπα, θα γράψω ένα βιβλίο, αλλά στο οποίο θα αποτυπώνω την αδικία που διαχρονικά πλήττει κάποιους ανθρώπους και πώς κάποιοι άλλοι, αντί να καταλάβουν αυτούς τους άμερους ανθρώπους, πέφτουν και τους χτυπάνε ακόμα περισσότερο.
1: Υπαρξιακά σου απαντάει κάποιο ερώτημα?
0: Αυτό είναι το βασικό. Ακόμα δεν το έχει απαντήσει, γιατί άμα το έχω απαντήσει, τότε γεια σας, δεν ξέρω, θα είχα φτάσει σε άλλες σφαίρες. Δεν ξέρω, εδώ φιλόσοφοι δεν μου καταφέρει να φτάσουν. Αλλά ξέρεις κάτι, δεν με πειράζει. Ας πεθάνω αναζητώντας, εγώ αυτό λέω. Δηλαδή, όλη μου τη ζωή η γνώση για μένα είναι ένα είδος ναρκωτικού. Όχι όμως για να με ναρκώσει, αλλά για να μου δώσει ένα νέο κόσμο. Να μαθαίνω. Είναι για μένα, πώς πω, ζητάω, όπως κάποιος ας πούμε, θα πει, αχ, τι να κάνω τώρα, θα κάνω ένα τσιγάρο. Δεν ξέρω τι θα παίξω ένα ηλεκτρονικό, ξέρω εγώ. Εγώ θα βγάλω το κινητό μου και θα ψάξω κάτι σε μια πλατφόρμα. Δηλαδή θέλω να μαθαίνω, ακόμα και αν είναι...
1: Σε καταλαβαίνω, γιατί και εμένα μου γαλινεύει την ψυχή. Και μετά απαντιέται ένα ερώτημα, βέβαια ξεπηδούν άλλα 10 και μετά θέλω να ξανά και ξανά. Άρα μοιάζει με αυτό έτσι
0: με
1: που περιγράφεις.
0: Με τρέφει όμως αυτό. Δεν με πειράζει. Δηλαδή δεν θα με αποθαρρύνει. Όχι, τώρα έσκασε και μια άλλη πληροφορία. Mm-hmm. Την καλωσορίζω. Είμαι σίγουρος ότι θα ξεχάσω πάρα πολλά πράγματα.
1: Σαν παιδί, γιατί τώρα είσαι πολύ επικοινωνιακός. Ήσουν κλειστός. Ήσουν επικοινωνιακός.
0: Ήμουν όπως είμαι τώρα. Δηλαδή, μπορεί να είμαι σούπερ κοινωνικός και να είμαι και σούπερ ντροπαλός. Δηλαδή, η εσωστρέφεια και η εξωστρέφεια σε μένα συμβαδίζουν. Δεν ξέρω πού οφείλεται αυτό. Είμαι λίγο ντροπαλός όταν πρέπει να κάνω κάτι το οποίο μου έχει πει κάποιος άλλος να το κάνω. Δηλαδή, εγώ τώρα, αν μου έλεγες, θα περάσει ο πρωθυπουργός μιας ξένης χώρας, πήγαινε μίλα του. Θα πάω να του μιλήσω. Αλλά πήγαινε να του μιλήσεις για κάτι που θες να του πεις εσύ. Για τη γλώσσα, π.χ. Αν μου πεις όμως εσύ, πάνω θέλω να πας και να μιλήσεις τον τάδε και να του πεις αυτό, τίποτα, κάτι κακό, ντρέπομαι. Νομίζω ότι όταν εκπροσωπώ τον εαυτό μου, όχι ότι θεωρώ ότι είμαι κάτι ιδιαίτερο, αλλά τουλάχιστον εκπροσωπώ τον εαυτό μου και έτσι είμαι πιο σίγουρος για αυτά που πρεσβεύω, δεν ξέρω τι. Δεν κολλάω πουθενά.
1: Ενώ αν έχεις την ευθύνη κάτι εκτός εσένα, την έχεις πολύ μεγάλη στο μυαλό σου.
0: Ναι, ντρέπομαι. Παρ' όλα αυτά, είμαι πολύ καλός στο να συνεργάζομαι με ομάδες. Δηλαδή, δεν είναι ότι είμαι ένας μοναχικός λύκος, καμία σχέση. Μ' αρέσουν οι ομάδες και νομίζω ότι τα καταφέρνω καλά. Αλλά ναι, γενικά, δηλαδή είμαι ντροπαλός. Δεν θα πάω εύκολα να κάτσω μόνος μου σε μια καφετέρια.
1: Αν μου επιτρέπεις. Ενώ σε αισθάνομαι έτσι ζεστό, θερμό, πολύ επικοινωνιακό, ανοιχτός να απαντήσεις όλα, παρόλα αυτά θεωρώ ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το κρατάς για σένα. Δηλαδή, ίσως το τρωτά σημεία δεν φαίνονται.
0: Δεν ξέρω. Γενικά την εκφράζω την ευαισθησία μου.
1: Ναι.
0: Ναι, δηλαδή όταν έχω ένα θέμα, πάντα θα το μοιραστώ με φίλους μου. Γιατί με βοηθάει. Ακούω άλλες απόψεις, ξέρεις. Σίγουρα υπάρχουν πράγματα που δεν τα ξέρει κανείς για μένα.
1: Καλά, για όλους. Ναι, προς το ιδιωτικότητα.
0: Σε γενικές γραμμές όμως δεν είμαι πολύ κλειστό βιβλίο, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, είμαι και αρκετά πολυλογάς είμαι. Μέσα, ακόμα και σε αυτά που κάνω, δηλαδή στα βιβλία μου, στο podcast μου, λέω πολλά πράγματα για τον εαυτό μου, εμέσως ή άμεσα. Αλλά ναι, υπάρχει μια ντροπαλότητα που ξέρεις κάτι, την έχω αγκαλιάσει, μου αρέσει. Δηλαδή, πώς πω, χαίρομαι που υπάρχει μια συστολή σε κάποια πράγματα, που υπάρχει ένα μάζεμα. Έχω αρκετό μάζεμα. Γιατί αυτό μάλλον δείχνει ότι δεν είμαι, παρόλο που μπορεί να βγαίνω μπροστά σε κάποια πράγματα, δεν νιώθω ότι δεν την έχω δει κάτι. Κάπως.
1: Σε κρατάει προσγειωμένο, ναι. Η συστολή που έχεις, λοιπόν, την αγκαλιάζεις. Γιατί ψάχνεις μια ισορροπία, όπως τα λέγει ο Αριστοτέλης, σε αυτά τα δύο.
0: Γενικά μου αρέσει η ισορροπία. Μ' αρέσουν οι ισορροπημένοι χαρακτήρες, δεν μου αρέσουν οι άνθρωποι που έχουν άκρα. Ούτε εγώ έχω. Δηλαδή, εγώ τα άκρα δεν τα βρίσκα ποτέ εγωιδευτικά. Υπάρχει κόσμος που λέει, πολύ έντονος χαρακτήρας, μου αρέσει. Σίγουρα μπορεί να μ' αρέσει. Αλλά γενικά δεν θα είναι ένας χαρακτήρας που θέλω να τον έχω συνέχεια δίπλα μου. Mm. Δηλαδή δεν μπορώ τα άκρα. Προτιμώ την ισορροπία. Προτιμώ να υπάρχει μια σταθερότητα. Δηλαδή γνώση και ταυτόχρονα να είσαι άνθρωπος. Μην είσαι ένας καθηγητής πανεπιστημίου ο οποίος δεν έχει επαφή με τον έξω κόσμο.
1: Σε νοιάζει πώς θα αισθανθεί ο δίπλα σου?
0: Ναι. Το έχω αυτό.
1: Αυτό είναι η ευγένεια που είναι βαθύτερη.
0: Το έχω, απλά καμιά φορά νομίζω είναι λίγο υπερβάλλουσα αυτή η αίσθηση. Δηλαδή, σίγουρα ως ένα σημείο πάντοτε έπασχα από το σύνδρομο του καλού παιδιού, αλλά όσο μεγαλώνω δεν γίνομαι γαϊδούρη, ούτε καν, αλλά σίγουρα γίνομαι λίγο πιο, ξέρεις, σκληρόπετσος σε αυτό το πράγμα.
1: Επιτρέπεις τον εαυτό σου να κοιτάξεις λίγο παραπάνω και εσένα και να μην πάρεις όλη την ευθύνη του πώς νιώθει ο δίπλα σου. Να είναι λίγο πιο ενήλικο. Άρα από μικρός έπαιρνες το βάρος παραπάνω μέσα σου.
0: Έχω μια αλφα ενοχικότητα, η οποία όσο μεγαλώνω φθήνει, αλλά υπάρχει.
1: Μην ανησυχείς, συμπάσχω, γιατί σε βλέπω, ξέρεις, για να ξέρεις.
0: Ή, ξέρεις κάτι, μου αρέσει που υπάρχει μια ενοχικότητα σε κάποια πράγματα, γιατί αυτό δείχνει ότι δεν, ο εγωισμός μου είναι που υπάρχει είναι σε λογικά πλαίσια.
1: Ακριβώς, τα άκρα θέλουμε να αποφύγουμε. Ναι. Ούτε κάποιος να μην μπορεί να κινείται από το βάρος των τύψεων για το κάθε τι και να σηκώνει τα βάρη, ούτε κάποιος που δεν έχει καθόλου και θεωρεί δικαιωματικά ότι ο δικός του εγωισμός και ότι σκέφτεται είναι πάνω απ' όλα.
0: Ναι. Δηλαδή, εγώ απεχθάνομαι τη φράση. Θα σου πω εγώ πώς είναι τα πράγματα. Εγώ τα λέω γιατί εγώ μου αρέσει η αλήθεια. Δεν μπορώ, βγάζω φλίκτενες. Ναι. Γιατί δεν καταλαβαίνουν πολλοί άνθρωποι ότι αυτό που εκφράζουν ως αλήθεια είναι κατά βάση υποκειμενικότητα.
1: Είναι υποκειμενική αλήθεια. Είναι το πώς το βιώνει ο ένας.
0: Ναι. Και αυτό είναι πάρα πολύ εγωιστικό.
1: Ακεραιότητα. Πολύ ωραία λέξη χρησιμοποίησες πάντως νωρίτερα. Ακεραιότητα. Τι συμβαίνει όταν γνωρίζεις κάποιον που δεν έχει ακεραιότητα, αλλά σου λέει και άλλα κάνει?
0: Με ενοχλεί πάρα πολύ. Με ενοχλεί και το βλέπω πάρα πολύ. Δηλαδή. Κάνεις ένα πράγμα, το πράγμα Α, το βλέπεις κάποιον άλλον, το κατακρίνεις, όταν ο ίδιος, όχι, όλος ο κόσμος ξέρει ότι το κάνεις και εσύ αυτό.
1: Δύο μέτρα, δύο σταθμά.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν το μπορώ καθόλου αυτό. Γι' αυτό και προσπαθώ να είμαι και πολύ προσεκτικός σε αυτά που λέω και σε αυτά που κάνω, για να μην βρεθώ μετά υπόλογος. Μπορεί να είναι και το θέμα της ενοχικότητας. Να μην βρεθώ μετά υπόλογος και να μου πει κάποιος, καλά, εσύ αυτό το στυλιτεύεις, αφού εσύ και εσύ ο ίδιος το κάνεις. Οπότε, αν το κάνω, θα πω, το κοροϊδεύω, το κοροϊδεύω και το κάνω κι εγώ. Π.χ. Ναι, μ' αρέσει η ακεραιότητα. Σε έναν άνθρωπο. Μ' αρέσει η ειλικρίνεια, αλλά η ειλικρίνεια η οποία. Ξέρεις ποια ειλικρίνεια δεν μ' αρέσει. Αυτή που στο όνομα της ειλικρίνειας, αν όντως ισχύει.
1: Και εκμεταλλεύονται.
0: Ναι, ή σε συνθλίβει.
1: Για να σε προσβάλλουν.
0: Ναι. Άλλο να σε αφυπνίσει κάποιος με την ειλικρίνειά του, γιατί για κάτι που όντως κάνεις και είναι λανθασμένο, δεν ξέρω. Και άλλο να σε συνθλίψει. Και εκεί το όριο. Τόσο όσο κάποιες φορές.
1: Σεβασμό και. Ενσυναίσθηση. Θα καταλήξουμε πάλι στην ενσυναίσθηση.
0: Βασική λέξη. Βασική λέξη. Νομίζω ότι έχει γίνει καραμέλα, δυστυχώς, και κακώς έχει γίνει καραμέλα με το λάθος τρόπο. Δηλαδή, πολλές φορές δείχνουμε ενσυναίσθηση και καλά σε κάποια πράγματα, αλλά κατά βάση τον εαυτό μας κοιτάμε.
1: Θέλω να σε ρωτήσω, στα social media πιστεύεις ότι βρίσκουν βάθος αυτές τις λέξεις που χρησιμοποιήσαμε, η ενσυναίσθηση, η ακεραιότητα? Είναι ένα μέσο που δυστυχώς καμιά φορά μέσα στο βωμό του γρήγορου, του ανώνυμου, χάνονται αυτές οι αξίες.
0: Ανοίγεις ένα πολύ πικρό κεφάλαιο. Ασχολούμαι πάρα πολύ με αυτό το θέμα. Θεωρώ ότι το cancel culture που υπάρχει διάχυτα στην κοινωνία έχει επηρεάσει πάρα πολύ τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται ο κόσμος. Δηλαδή, συμβαίνει κάτι, η τοξικότητα και η χολή που βγαίνει είναι απίστευτη. Τοξικότητα σημαίνει δηλητήριο, δηλαδή τα τόξαϊ, από εκεί βγαίνει. Δηλαδή, τοξεύεις τον κόσμο με τέτοια απίστευτη αδιαφορία για το πώς θα αισθανθεί, με μια, λες και επειδή, ειδικά όταν είναι και κάποιος επώνυμος. Οπότε, αλλά και ακόμα και άνθρωποι που έγιναν επώνυμοι, γιατί απλά έγινε κάτι και ακούστηκε στις ειδήσεις, δεν ξέρω τι. Νομίζω ότι έχει να κάνει με την ανασφάλεια του ανθρώπου, με τις δύσκολες καταστάσεις που ζούμε, αλλά δεν μπορεί να τις διαχειριστεί ο κόσμος, οπότε αισθάνεται ότι είναι αδικημένος και κάποιοι άλλοι είναι προνομιούχοι ή ότι είναι έχει το ηθικό προνόμιο, το ηθικό δικαίωμα να στυλιτεύει πράγματα. Αλλά αυτό είναι πολύ εύκολο γιατί εσύ το κάνεις ανώνυμα ή ακόμα και με το όνομα Κώστας Παπαδόπουλος να το κάνεις, ο κόσμος δεν μπορεί να ξέρει τι κάνεις μέσα στο σπίτι σου. Δηλαδή, αν μια γυναίκα, ας πούμε, χωρίσει, λέμε τώρα, γιατί οι γυναίκες πολλές φορές θα έχονται τα βέλη. χωρίσει και γιατί ερωτεύτηκε. Δεν ξέρω γιατί, δεν μπορούμε να ξέρουμε για ποιο χώρισε. Κατευθείαν. Χάλασε το σπίτι της. Και ποιος ξέρει τι είχε κάνει. Και ποιο... Όταν και πρώτον δεν μπορείς να ξέρεις την αλήθεια και δεύτερον ποιος μου λέει ότι ο κάθε ή η κάθε χρήστης δεν έχει κάνει τα ίδια και χειρότερα. Αλλά πίσω από, το, από την ασφάλεια του πληκτρολογίου όλοι γινόμαστε δικαστές. Θα χειροτερέψουν τα πράγματα, είμαι απόλυτα σίγουρος.
1: Σοβαρά.
0: Θα χειροτερέψουν. Δηλαδή ο κόσμος ήδη έχει αρχίσει και αποθρασύνεται. Σίγουρα είναι και απότοκο των κοινωνικών συνθήκων στις οποίες ζούμε. Υπάρχει απίστευτη ανασφάλεια. Αλλά νομίζω ότι είναι και κάποια ένστικτα τα οποία δεν έχουν χαλιναγωγηθεί, γιατί είναι και θέμα παιδείας, ξεκάθαρα.
1: Λοιπόν, θέλω πολλά ακόμα να μάθουμε από σένα έτσι και να ξετυλίξουμε παρέα από τη ζωή σου και από τόσα πράγματα που ετοιμάζεις. Θα πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε εδώ ξανά κοντά σας στο EQ.

0: αντίκρισε ένα καμένο όχημα.
1: Το Ισραήλ που ήταν σε πόλεμο.
2: Παρακολουθούμε και αντιδρούμε και εξοπλιζόμαστε ανάλογα.
3: Να εξηγηθεί το πρόβλημα.
4: Τα πράγματα στο ΕΣΥ προχωράνε.
5: Φωτιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα εδώ σε καφετέρια στην Κεσαριανή.
6: Κι άλλα διαγωνίσματα τα 5 χιλιόμετρα.
7: Πριν να τελειώνει αυτό, έχει γίνει άρρωστο.
8: I've been thinking about my painting a lot lately.
9: Amber, I remember you being such a wonderful artist. We could also really use the help of the scenery, especially the backdrops. You'll be working with Jason. Jason. Oh, he's great. You'll love working with him.
10: Hi.
11: I love the town. I really get to help people. It's kind of nice.
10: Do you know how to bake cookies? I'm going to take a year in travel and pursue my art.
11: You never shine more than when you have a paintbrush in your hand.
12: Η αγάπη στο White Club. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
13: Find the gun before somebody else gets shot.
14: You stay out of the way.
13: Price, drop it.
14: Price, look out. You're under arrest.
13: For what? Back off or I'll jump. Assault with a deadly weapon, robbery and murder.
12: The Rookies.
15: Tell me it's not true. See you, right?
12: Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
16: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
17: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
18: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
16: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
19: Έχουν συλληφθεί όλοι που συμμετείχαν με τον ένα ή τον άλλον τρόπο.
20: Η εικόνα στις δημοσκοπήσεις δεν είναι αυτή που θα θέλαμε να είναι.
21: Το κράτος αυτό πρέπει να σκύψει τώρα, πρέπει να σκύψει χθες.
22: Καθαρίζει το βλέμμα η οργή.
23: Ένας ύμνος υπέρ της εντιμότητός του.
24: Η μόνη ορθή πολιτική πράξη της ζωής του είναι αυτή η Κολοτούμπα.
16: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
25: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
16: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
12: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Τον εκτιμώ αφάνταστα. Ξέρετε, αυτό που εκτιμώ περισσότερο στον Πάνο είναι ότι είναι από τους ανθρώπους που ενώ έχει απίστευτες γνώσεις, οι γνώσεις του είναι ουσιαστικές, δεν είναι στιγνές πληροφορίες. Έχουν περάσει στον βιωματικό του χώρο και αυτό τον αναγάγει σε έναν άνθρωπο έτσι, με ένα τρομερό προσωπικό πολιτισμό. Με γοητεύει πάρα πολύ το μυαλό του Πάνου, το χιούμορ του. Είναι ένα ευαίσθητο παιδί. Ο Πάνος έχει μια ηρεμία και μια δύναμη. Θα έλεγα ότι είναι σιδερένια γροθιά σε βελούδινο γάντι. Χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει στη ζωή μου. Έτσι κι αλλιώς οι φίλοι μου είναι άνθρωποι που θαυμάζω και μου ομορφαίνουν τη ζωή και βελτιώνουν και εμένα σαν άνθρωπο.
1: Και εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και κοντά μας το γεράκι, ο Πάνος Δημάκης. Θα ήθελα να σε πάω και στο συγγραφικό σου έργο. Ήθελες να γίνεις συγγραφέας και δεν το έχεις αποφασίσει ή προέκυψε διαφορετικά, πώς συνέβη?
2: Ωραία το θέτεις. Θα σου πω. Όταν ήμουν 16-17 χρονών, μπορεί να και πιο μικρός, το διάβαζα πολύ Ιούλιο Βέρν. Μου άρεσαν πάρα πολύ αυτά τα φανταστικά ταξίδια. Και νομίζω, άμα ψάξω κάπου, μπορεί να βρω ένα τετράδιο που έλεγα τότε στα 15 μου ότι το επόμενο τρίμηνο θα γράψω το τάδε βιβλίο. Ψιλομοιάζαν αυτά. Του στείλανε ταξίδι στην Ταϊλάνδη, ξέρω εγώ, στη Μαλαισία, στην Αυστραλία. Είχα το story μέσα σε 4 σειρές και έλεγα Ιούνιο με Αύγουστο του τάδε χρονιά θα κάνω αυτό. Εννοείται ότι ούτε καν τα ξεκίναγα. Αλλά και καλά, εν σπέρματι μπορεί να υπήρχε μέσα στο μυαλό μου, αυτό θέλω να πω. Όμως ομολογώ δεν είχα γράψει τίποτα μέχρι το 2018. Τίποτα, ούτε μία παράγραφο. Όταν όμως άκουσα την ιστορία των 17 κλωστών, πραγματικά μου ξύπνησε την ανάγκη μου να γράψω, να εκφραστώ και γι' αυτό δεν έγραψα ένα αστυνομικό βιβλίο. Εγώ έγραψα ένα κοινωνικό μυθιστόρημα με πολύ suspense εννοείται.
1: Εντάξει, δεν ξέρω τι κάνει να πούμε ή όχι για την υπόθεση, να μην κάνουμε spoiler. Ενώ να μην...
2: Καλά, στο συγκεκριμένο γίνει και σειρά, το ξέρει όλος ο κόσμος, οπότε δεν πειράζει. Ναι.
1: Ωραία, είναι ένα πολύ γνωστό έγκλημα που έγινε στα Κύθυρα, που ένας άνθρωπος σκότωσε 15 και άλλον έναν μετά στην φυλακή.
2: Περίπου.
1: Όχι, δεν είναι έτσι.
2: Αυτό είναι το τι είπαν στην παραγωγή. Δηλαδή και ο Σωτήρης Τσαφούλας αυτή την ιστορία έχει περίπου. Δεν ξέρουμε ακριβώς πόσους σκότωσε ο Καστελάνης. Εγώ στην τελευταία παράγραφο του βιβλίου εξηγείται ο τίτλος. Απλά εξηγείται λίγο λογοτεχνικά.
1: Ωραία.
2: Και είναι και οι γονείς του μέσα στις 16 κλωστές. Οπότε είναι 13 άτομα, δύο οι γονείς του. Υπάρχει μια τάκα στο τέλος, οι τελευταίες δύο-τρεις σειρές, που λέει ότι οι άνθρωποι που χάθηκαν από εσένα, Καστελάνη, και οι άνθρωποι που χάθηκαν από τη λύπη τους για σένα. Που είναι οι γονείς του. Οπότε είναι εκείνη η 16. Ναι.
1: Και εσύ έχεις πάρει μια ενδιαφέρουσα θέση να εξηγήσεις την ψυχοσύνθεση του ανθρώπου που το διέπραξε. Ότι πώς μπορεί ένας άνθρωπος να φτάσει στο σημείο που σπάει και από εκεί που θέλει να είναι μέρος του κοινωνικού συνόλου εναντιώνεται.
2: Ακριβώς.
1: Και μπορεί να φτάσει μέχρι και στη δολοφονία.
2: Ναι, και πώς η κοινωνία δημιουργεί δολοφόνους, γιατί περιθωριοποιεί ανθρώπους βασιζόμενοι πολλές φορές, δηλαδή βασιζόμενοι σε κουτσομπολιά, συκοφαντίες. Δηλαδή, ο Καστελάνης είναι από τα πρώτα τεκμηριωμένα πλέον θύματα του cancel culture στην Ελλάδα. Δηλαδή, βέβαια, το σκέφτηκα αφού όταν το έγραφα αυτό, δεν το φανταζόμουν εκείνη ώρα, γιατί όντως ο άνθρωπος καταδικάστηκε και βέβαια έγινε ατέρας. Δεν τον υποστηρίζω, ούτε τον δαιμονοποιώ.
1: Και έχει και προσωπική ευθύνη.
2: Εννοείται. Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι στο δίστρατο της αρετής και της κακίας και να πάει προς την αρετή. Δηλαδή, η πρωταγωνίστρια του βιβλίου του λέει: πάμε να φύγουμε. Δεν την ακούει. Έχει θολώσει τόσο πολύ που πλέον φεύγει. Απλά αποφάσισα στο δεύτερο βιβλίο, γιατί τώρα θα βγει το τέταρτο. Δεν θα πάω πάλι δεν θα πω την εύκολη επιλογή της πραγματικής ιστορίας. Ήθελα να πλάσω και δικούς μου κόσμους. Και έτσι το δεύτερο και το τρίτο μυθιστόρημα, το ποτάμι των χιλίων τυφλών και ο Ποσειδών, είναι 100% μυθοπλασία. Γιατί εκεί είναι επίσης ενδιαφέρον, γιατί μπορεί να μην χρειάζεται να ψάξεις τα ακριβή γεγονότα που έγιναν, που πίστεψέ με για τις 17 κλωστές, είχα πολύ λίγα πράγματα. Ούτε στα Κύθυρα δεν ξέρανε πολλά πράγματα. Οπότε ακόμα και ο χαρακτήρας του από το μυαλό μου είναι. Αλλά είναι ωραίο να ψάχνεις μια περιοχή, μια εποχή.
1: Τον μελέτησες, ένοιαζε πολύ πώς θα είναι η ψυχοσύνθεσή του, πώς θα τη μεταφέρεις.
2: Μιλούσα μαζί του. Δηλαδή,
1: ναι, ναι, ναι, στη σκέψη.
2: Μιλούσα μαζί
1: Αν
2: του.
1: Μπορούσε να κάθεται δίπλα σου, τι θα του έλεγες, μιλούσες ναι, ναι, ναι. Άρα.
2: Θα σου πω ένα πολύ συγκινητικό πράγμα. Το βιβλίο βγήκε το 2020, γιατί πολλοί κόσμοι μου λέει, κύριε Δημάκη, πόσο μου αρέσει το κοινό σας, το βιβλίο σας, πότε θα βγει το επόμενο. Λέω, ποιο εννοείται, μου λέει τις 17 κλωστές. Λέω, έχω βγάλει άλλα 4 έκτοτε, μαζί με το λεξικό. Γιατί βγήκε το 20, αλλά με τη σειρά που βγήκε το 24, τον μπερδεύουν, ξέρεις. Όταν πήγα να κάνω την πρώτη μου παρουσίαση στα Κύθυρα, που ήταν και την έκανα στην εκκλησία στον περίβολο που έγινε και το έγκλημα. Οπότε φαντάσου ότι ο κόσμος του έλεγα, ξέρετε ότι εδώ που κάθεστε, εδώ έγινε η σφαγή.

0: πει ότι ο Λαγονάρης δεν θαύτηκε. Δεν ξέρουμε πού θαύτηκε. Ο Λαγονάρης επιστρέφει σε εισαγωγικά μετά από 111 χρόνια τότε, επέστρεφε στο νησί του. Δηλαδή, θα σου πω ότι μίλαγα μαζί του, προσπαθούσα να τον καταλάβω, ενώ έβρισκα και τα λάθη του, αλλά προσπαθούσα αυτό που λέμε, τον πόνεσα.
1: Μπόνεσες.
0: Πολλές φορές πονάμε κάποιον, αλλά καταλαβαίνουμε ότι κάνει βλακίες. Αλλά λες, τον πονάω αυτόν τον άνθρωπο. Κάπως έτσι έγινα και εγώ με αυτόν.
1: Εν τω μεταξύ, επειδή έχεις δηλώσει σε κάποια συνέντευξη Εργένης, δεν ξέρω αυτό αν είναι αιώνιο ή αν ήταν της στιγμής, αναρωτιέμαι τι ρόλο παίζει για σένα στη ζωή η έννοια της αγάπης και της συντροφικότητας ή του έρωτα, διάλεξε τις
0: Εργένης
1: λέξεις.
0: είμαι με την έννοια ότι δεν έχω παντευτεί.
1: Α.
0: Αλλά εννοείται ότι η αγάπη και ο
1: Καλά, δεν είναι
0: έρωτας.
1: υποχρεωτικό, ναι.
0: Ναι, εννοείται. Η αγάπη και ο έρωτας είναι κινητήριος δύναμη στη ζωή μου. Πάρα πολύ. Δηλαδή και έχω δώσει πολύ αγάπη και έχω δεχτεί πολύ αγάπη. Δηλαδή είμαι από αυτούς τους τυχερούς που νομίζω ότι είμαι πολύ χαρούμενος, πολύ ευτυχής με αυτό το κομμάτι. Και είναι κινητήριος δύναμη γιατί κάνει όλα. Νιώθω ότι είναι σαν να ρίχνει ένα φως σε ό,τι και να κάνεις όταν είσαι καλά. Ή όταν, ακόμη και όταν έχω υπάρξει single, ξέρω εγώ, σου ζωγραφίζει κάπως αλλιώς τη ζωή σου. Οπότε, ναι, μου αρέσει πολύ και η συντροφικότητα, παρόλο που μια χαρά μπορεί να υπάρξω. Δηλαδή, το πάω καλά και με τον εαυτό μου. Δεν είναι αυτό το πράγμα ότι αχ, και θα γίνει, πρέπει να πάω από τη μια σχέση
1: Δεν
0: στην
1: μπορώ
0: άλλη.
1: μόνος.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Θέλεις για να είσαι κάπου να το νιώθεις.
0: Ναι, ακριβώς. Αλλά η αγάπη είναι πολύ σημαντικό και η αγάπη είναι και εξού στα βιβλία μου πάντα βάζω έναν έρωτα, αλλά δεν τον βάζω για να έχουμε να λέμε, α, να έχουμε ένα ειδήλιο, ένα αμόρε, γιατί αυτό αρέσει σε κάποιους αναγνώστες. Πάντοτε οι ερωτικές σχέσεις ή οι αισθηματικές σχέσεις που έχω στα βιβλία μου εξυπηρετούν την πλοκή. Και επίσης γιατί, δηλαδή, να σου πω και τις 17 κλωστές. Εγώ δεν ήξερα αν ο Καστελάνης είχε κάποια σχέση. Το μόνο που ήξερα στη μοναδική φωτογραφία του που υπάρχει φαίνεται να έχει ένα δαχτυλίδι. Και σκέφτηκα ότι δεν θέλω μόνο να χάσει τη δουλειά του και την οικογένειά του και την υπόλοιψή του, θέλω να χάσει και τον έρωτα. Δηλαδή, θα ήθελα ας πούμε, η πτώση του να είναι συντριπτική. Να πέσει. Γιατί ήταν πραγματικά ο κόσμος, λέει, ήταν ένας καλός άνθρωπος, καλός επαγγελματίας. Και έτσι έφτιαξα ένα love story το οποίο. Το είδατε και όποιοι το είδαν στην τηλεόραση. Έπαιζε συγκλονιστικά και ο Πάνος ο Βλάχος και η Ντένια στα Σινοπούλου. Αλλά έγινε όχι απλά να έχουμε. Α, να έχει και μια ερωμένη, μια κοπέλα. Είναι πολύ σημαντικό
1: Ότι
0: η
1: ήταν και το
0: αγάπη.
1: τελευταίο του ουσιαστικό κράτημα που έφυγε, δεν υπήρχε πια.
0: Ναι.
1: Με το Σωτήρη Τσαφούλια, πώς είναι η σχέση σας, να περιμένουμε και άλλες έτσι, συνεργασίες.
0: Μακάρι, εγώ του έχω πει, θέλω να πάρει στον Πάνο Δημάκη εργολαβία. Του έχω στείλει και τα άλλα βιβλία μου. Εντάξει, α πούμε, πριν μετά είχε το Ρίφι, το είχε ήδη. Τώρα του έχω στείλει, α πούμε, το τέταρτο μυθιστόρημα. Αυτό που βγαίνει τώρα την Άνοιξη, το έχω στείλει εγώ από πριν. Γιατί του έχω πει την υπόθεση ότι είχαμε σε ένα καφέ και του άρεσε. Και λέω, άντε. Γιατί για σένα είναι αυτό. Δηλαδή, έχουμε πολλά κοινά με το Σωτήρη. Μα αρέσει πολύ η ιστορία, η μυθολογία. Α πούμε, το τρίτο μυθιστόρημά μου, Ποσειδών. Είναι φύσικα στη μυθολογία, αλλά αλληγορικά. Είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, δεν είναι τυχαίο που είναι τόσο αγαπητός και για το καλλιτεχνικό του έργο, αλλά και για το λόγο του. Και χρησιμοποιεί την πλατφόρμα που του δίνεται για να μιλήσει για ωραία πράγματα, όχι απλά για να διαφημίσει αυτά που κάνει. Οπότε είμαι πολύ τυχερός που άμα τη συγγραφική εμφανίση μου άρπαξαν το βιβλίο μου άνθρωποι όπως η Μιρέλα Παπαοικονόμου, την οποία την αγαπώ πάρα πολύ, γιατί αυτή το ξεκίνησε όλο, κακά τα ψέματα. Και μετά ο Σωτήρης, και εννοείται η ηθοποιή, η παραγωγή, δηλαδή ήμουν πάρα πολύ τυχερός. Πραγματικά είναι αυτό που να το πω. Πού να το πρωτοπώ.
1: Δεν ξέρω αν σε απασχολεί, γιατί είσαι πολύ νέος, αλλά σε κάποια σκέψη είσαι και πιο μεγάλος σοφός. Το πώς επηρεάζεις την κοινωνία και το τι θα αφήσεις εσύ πίσω σου, δηλαδή τι αποτύπωμα αφήνεις.
0: Θα σου πω, κάνω κάποιες ομιλίες σε εταιρείες και το ένα, μια έτσι, ενότητα είναι, έχει να κάνει με τη μνήμη. Η άλλη όμως είναι μια καινούργια έτσι, ομιλία που κάνω. Είναι λίγο πιο βιωματική, πιο εμπνευστική, αλλά όχι life coach, ξέρεις, κατάσταση. Γιατί.
1: Για το σκοπό της ζωής.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, Και εκεί λέω ότι, λέω λιγάκι για την ιστορία μου ένα

0: κομμάτι και λέω ότι συνειδητοποίησα κάποια στιγμή ότι όλα αυτά που κάνω ή όλα αυτά που θέλω να κάνω, θέλω να έχουν να κάνουν με το να μοιράζομαι αυτά που έμαθα, που είδα, που παρατήρησα ή αυτά που σκέπτομαι, ως τροφή για σκέψη με τους άλλους. Και συνειδητοποίησα ότι ο σκοπός της ζωής μου τελικά είναι αυτό. Δηλαδή, αν είναι να αφήσω κάτι πίσω, να είναι αυτό. Να κάνω τους ανθρώπους να σκεφτούν λίγο παραπάνω ή να μάθουν κάποια πράγματα. Όχι ότι εγώ είμαι η πηγή της γνώσης, δηλαδή δεν με θεωρώ. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πολύ περισσότερες γνώσεις από μένα. Πιθανώς να εμβαθύνουν, γιατί εγώ, ξέρεις, έχω μια πολύ ευρεία ομπρέλα. Αλλά αυτά που έχω, ακόμα και στο Chase, δηλαδή το ότι επεξηγώ την απάντησή μου όταν γνωρίζω, το θεωρώ αναπόσπαστο κομμάτι της ιδιότητάς μου ως chaser. Δεν θέλω απλά να λέω, ναι, είναι το α το σωστό. Γεια σας, πάμε στην επόμενη ερώτηση. Οπότε ναι, ο σκοπός της ζωής μου είναι, αν η παρακαταθήκη μου είναι κάτι, κυρίως μέσω των, να σου πω την αλήθεια, μέσω των μυθιστορημάτων μου, γιατί αυτή είναι η μεγάλη μου αγάπη, να κάνω τους ανθρώπους να σκεφτούν για πράγματα. Δηλαδή, το ένα βιβλίο μου ήταν η ηθική και η ψευτοηθική, που εγώ βγάζω σπυράκια με την ψευτοηθική, και το Κουτσομπολιό και η ελεύθερη βούληση. Στο δεύτερο βιβλίο μιλούσα το ποτάμι των χιλίων τυφλών για την δημαγωγία, γιατί ο κόσμος προτιμά το μίσος από την αγάπη. Mm. Στο τρίτο μυθιστόρημα μιλάω για τον Θεό, τον Ποσειδώνα, και για την ανάγκη μας να αλλάξουμε τη ζωή μας σε στιγμές κρίσης και κατά πόσο μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Και στο τέταρτο, από το καινούριο, μιλάω για την απληστία, που είναι πάλι αληθινή ιστορία. Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών. Αυτό μιλάει για την απληστία γενικότερα, αλλά και την απληστία και με την καλή έννοια. Ότι θέλω τον κόσμο ολόκληρο, γιατί τον αξίζω και παλεύω γι' αυτόν. Και υπάρχουν και αυτοί που λένε: θέλω τον κόσμο ολόκληρο, θα τον κλέψω από τους υπόλοιπους.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά, Πάνο.
0: Και εγώ να σε ευχαριστήσω. Χάρηκα πάρα πολύ την συζήτησή μας.
1: Ναι, την απόλαυσα. Και να ευχηθώ όλα τα καλά. Ανυπομονώ να βγάλεις και επόμενα βιβλία. Και ποιος ξέρει σε ποια μονοπάτια θα σε πάει.
0: Κι εγώ, να σου πω, δεν ξέρω. Και κάθε χρονιά είναι, ξέρεις, κάτι καινούργιο για μένα. Να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο υγεία πάνω απ' όλα. Το πιο σημαντικό. Και λίγο παραπάνω πάθος, τέλος πάντων, λαχτάρα για τη γνώση, γιατί μόνο σε καλό θα τους βγει. Μόνο σε καλό.
1: Και εύχομαι έτσι να σας μεταδώσαμε αγάπη για τη γνώση, πάθος για τη γνώση, έτσι, γυμναστική του μυαλού και του πνεύματος. Με πολύ πολύ αγάπη σας το μεταφέρουμε αυτό το μήνυμα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν στην παρέα μας. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, να προσέχετε τον εαυτό σας και να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα.

0: Σήμερα, με πολύ μεγάλη χαρά, υποδέχομαι τον Κώστα Βαρότσο.
1: Οι δυσκολίες της εφηβικής ζωής, τα παραστρατήματα και η μεγάλη στροφή προς την τέχνη.
2: Όταν μπαίνεις μέσα στην αίθουσα του Ερμή του Μπροξτέλη και τον βλέπεις μπροστά σου, δεν λες τι ωραίο μάρμαρο. Το υλικό το διαλέγεις για να το ξεπεράσεις. Κατάφερε αυτό το έργο να μπει σε αυτό που λέγεται διαχρονικότητα. Βρέθηκε πολύ κοντά σε αυτό που νιώθει ο Έλληνας.
1: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου. Δευτέρα τα μεσάνυχτα στο Action 24. Αμέσως μετά, τα πας καλά.
3: Αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
4: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
5: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
6: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
7: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
8: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
9: Πριν από λίγο, Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
10: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
11: Πολιτική.
12: Δεν θέλω να χαρακτηρίσω κανένα.
13: Για την αξιοκρατία, για τη διαφάνεια.
1: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
14: Είμαστε αερά.
1: Αθλητικό FC.
15: Και ο αέρα δεν γίνεται.
1: Βάζει στο τραπέζι όλα τα θέματα που απασχολούν τους φίλους του ποδοσφαίρου. Κάθε Κυριακή, 1/4 πριν τις 11 το βράδυ, ζωντανά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Ουπς, Νίνα, τι κάνεις εδώ, ποιο περιμένεις?
1: Αυτός που περιμένω δεν θα έρθει από τα αστέρια και θα είναι τα δυο του χέρια γεμάτα χώματα.
0: Τραγούδησες με τη μεγάλη μας Μαρινέλα. Τι μπορεί να έχεις κρατήσει από αυτή τη σχέση?
1: Φοβερό σκέτσο, φοβερή δύναμη, φοβερή ενέργεια, ψυχάρα. Είναι όλα σε πολύ μεγάλο μέγεθος.
0: Σχέση σου με τους άντρες στο χώρο, στην έπεσε ρε παιδί μου ποτέ κανένας?
1: Τίποτα, πολύ λάδι την
0: κύριε,
1: έχω περάσει, να ξέρεις.
0: Κύριε.
1: Πάρα πολύ λάδι την έχω περάσει. Δεν είχα κάποιο θέμα, όχι. Άμα είχα θα το έλεγα.
2: Αστερόσκονη, με τον Νίκο Γρίτση. Εκτάκτως αυτό το Σάββατο, 1/4 μετά τα μεσάνυχτα.

Οπ, καλή μου φίλη, τι κάνετε. Εγώ βρίσκομαι σε τρομερή φόρμα και όπως καταλάβετε είμαι στο κέντρο της Αθήνας εντελώς, μέσα στην αγορά. Είμαι στην οδό Καλαμιώτου και με έπιασε μια ελαφριά λιγούρα. Σκέφτομαι κάτι να τσιμπήσω αλόγι βαριά, κάτι έτσι ελαφρύ, για να συνεχίσω τις δουλειές μου εδώ στο κέντρο. Και μου έρχεται στο μυαλό αυτό που μου είχε πει η φίλη μου η Μαριλού. Madame Ginger, ξέρετε τώρα. Αν θες, μου λέει, κάτι χορτοφαγικό, γρήγορο, αποτελεσματικό, αλλά υπερποιοτικό, υπάρχει ένα μαγαζί στο κέντρο, το οποίο λέγεται, και εδώ, ελάτε λίγο πάλι πίσω, θα σας πω κάτι που θέλω να μείνει μεταξύ μας. Δεν είναι βρισκιά, είναι ιδιωματισμός αγγλικός ως επιτοπλίστων. Είναι σαν να λέμε, πάμε να το κάνουμε. Καταλαβαίνετε, όχι να το πονηρώ, πάμε να το κάνουμε, δηλαδή πάμε να κάνουμε αυτή τη φάση. Καλημέρα σας, αυτή τη δουλειά. Κυρίες και κύριοι, σας γνωρίζω το χορτοφαγικό κατάστημα Fuckin' Habit.

0: Ο Σιμών.
1: Ο Σιμών.
0: Ευαίσθητης.
1: Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Όσο χαίρομαι που σε γνωρίζω κι εγώ.
1: Και εγώ χαίρομαι.
0: Τι ωραία κατάσταση έχει
1: σήμερα. Είναι ωραίο. Μετακομίσαμε πρόσφατα.
0: Αυτό μου είπε η φίλη μου η Μαριλού που με έστειλε συστημένο.
1: Ευχαριστούμε πολύ που σε έστειλε. Ναι, έχουμε μετακομίσει. Είμαστε σε ένα ωραίο καινούριο. Γλυφάδα ήμασταν πριν.
0: Ήμασταν στη Γλυφάδα. Πόσα χρόνια ήταν το μαγαζί εκεί?
1: Ήμασταν 6 χρόνια. Okay. Τώρα ήρθαμε εδώ από Σεπτέμβριο, βασικά είμαστε εδώ. Έχουμε ξεκινήσει σε ένα πολύ ωραίο χώρο. Πολύ διαφορετικά.
0: Εδώ τι ακριβώς, ήταν κάτι, γιατί βλέπω.
1: Ήτανε το σπίτι του Μάρκου Μπότσαρη.
0: Του γνωστού.
1: Ναι. Και έχουν μείνει εδώ τα πλακάκια, οι οροφές.
0: Ναι. Σεβαστήκατε το χώρο, ιδιαίτερες είναι. Είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Προσπαθήσαμε να κρατήσουμε την ενέργεια του χώρου, να είναι ωραίος, φιλόξενος.
0: Ηρωικός τόπος. Εδώ πέρα, αφού έμενε ο πλατρικός, ο Μάρκος Μπότσαρης, πού να φανταζότανε ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια θα μπορούσε να φας μια τούρτα φουντούκι στο σπίτι του. Και τι κάνουμε εδώ ακριβώς?
1: Λοιπόν, εμείς εδώ δεν χρησιμοποιούμε ζωικά προϊόντα καθόλου.
0: Τίποτα. Ό,τι και να πάρουμε,
1: ό,τι και να
0: φάμε.
1: Ό,τι και να κάνετε. Ναι,
0: δεν υπάρχει τίποτα.
1: Δεν μπαίνει τίποτα μέσα με τίποτα.
0: Okay.
1: Προσπαθούμε να κάνουμε όσο καλύτερη δουλειά γίνεται να μην λείψει σε κανέναν τίποτα. Είτε είναι κρεατοφάγος, είτε νηστεύει, είτε δεν. Εκείνη την ημέρα δεν ήθελε να φάει κρέας. Όλα να είναι για αυτόν περιποιημένα και πολύ νόστιμα.
0: Ακούστε με προσεκτικά. Μην μασάτε. Είτε είστε είτε δεν είστε vegan, ελάτε και δοκιμάστε. Βγάτε, θα με θυμηθείτε, σας το λέω. Τώρα τι, δεν με πιστεύετε? Οπότε, μήπως κατεβούμε να ετοιμάσουμε και μετά να κάτσουμε και να πούμε και τα υπόλοιπα.
1: Και βέβαια. Ναι.
0: Ωραία. Ναι. Άρα, αφήνω εγώ εδώ το μπουφανάκι μου.
1: Ωραία. Και έρχεται και η ποδιά.
0: Θέλω γάντι.
1: Να είμαστε.
0: Και πάμε στην εσωτερική να διαχειριστούμε μανιτάρι τώρα. Πολύ ωραία. Παρακαλώ, απρέβου.

0: αυτό είναι το μέρος που γίνονται όλα λοιπόν.
1: Ήρθαμε, ναι, ναι, ναι. Είμαστε έτσι κόζοι, έτσι.
0: Εντάξει, μια χαρά. Υπάρχουν όλα και γίνεται η δουλειά. Γίνεται, ναι, ναι, ναι. Γίνεται η δουλειά. Τι θα φτιάξουμε λοιπόν.
1: Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε το Lion's Mane, okay. Το μανιταράκι. Ηρωνικά στην Ελλάδα λέγεται αρνάκι, αλλά δεν είναι.
0: Πολύ ωραίο και πολύ αρωματικό και σαν μπριζόλα.
1: Ναι, όντως.
0: Όχι, το κόβεις φιλέτο.
1: Μοιάζει πάρα πολύ, πολύ ωραίες γεύσεις. Και από ό,τι έχω ακούσει, τώρα δεν είμαι ειδικός, κάνει και πολύ καλό γενικότερα.
0: Κάνει πολύ καλό.
1: Κάνει και πολύ καλό.
0: Είναι από τα μανιτάρια με πολλά ωφέλη στον οργανισμό. Πάρα πολλά.
1: Ισχύει, ισχύει.
0: Ωραία.
1: Ωραία. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε.

0: Έτοιμη.
1: Πώς το λέμε το πιάτο?
0: Αυτό είναι Lion's Mane με την Dauphinoise. Lion's Mane.
1: Lion's Mane. Lion's Mane, κυρίες και κύριοι. Μόλις το παρασκευάσαμε. Παρακαλώ.
2: Τα άγρια μανιτάρια της ελληνικής γης. Κάποτε τα βρίσκαμε μόνο σε δάση και βουνά και χρειαζόταν έμπειρο μάτι συγκομιδή τους. Πλέον όμως τα βρίσκουμε σε καλά μανάβικα ή παντοπολία σε ξηρή μορφή και αυτά είναι τα πιο σημαντικά άγρια μανιτάρια που συλλέγονται στην Ελλάδα. Τα βασιλομανίτερα ή πορτσίνι είναι αδιαμφισβήτητα ο βασιλιάς των μανιταριών. Με έντονη γεύση και ξεχωριστό άρωμα είναι μονόδρομος για κάθε γευστικό ριζότο. Οι μορχέλες με το ιδιαίτερο και ψελωτό του σχήμα κάποιους τους τρομάζει, αλλά μόλις τη δοκιμάσουν τα ξεχνούν όλα. Δεν είναι τυχαία ένα από τα πιο ακριβά μανιτάρια, μόνο η τρούφα την ξεπερνά σε τιμή και η γεύση της είναι έντονα ουμάμι και γήινη. Οι μαύρες τρομπέτες μοιάζουν με μαυρισμένα άνθη, αλλά το άρωμά τους είναι τόσο φρουτώδες και καπνιστό που γίνονται η απαραίτητη προσθήκη σε κάθε σάλτσα και κάθε πιάτο με μανιτάρια. Τέλος, οι κανθαρέλες με το έντονο κυτρινοπό τους χρώμα και το άρωμα ξηρών φρούτων είναι τέλειες για ομελέτες και συνοδεύουν ιδανικά πιάτα με κολοκυθό ανθούς και άλλα αρωματικά λαχανικά.

0: Τώρα διαλέγεις εσύ. Εγώ την περιγραφή την έκανα.
1: Βεβαίως. Τρώμε μόνο εδώ, θα το κάνεις αυτό λίγο κάπως φέτες για να μπορούμε να το τσιμπολογάμε. Και θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Επειδή είναι και αρκετά χρόνια που έχετε το μαγαζί, ήσασταν και στο εξωτερικό. Αρχικά ο κόσμος εδώ στην Ελλάδα, πώς το βλέπεις, που έχει αρχίσει πια και η χορτοφαγία περνάει και από εδώ σιγά σιγά. Πώς έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια?
0: Κοίτα, έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Είμαστε σε μια χώρα που πολλά φαγητά από μόνα τους, από το σπίτι μας δηλαδή, έχουμε μάθει να τρώμε πολλά φαγητά που δεν είναι κρεατοφαγικά.
1: Α, εννοείς κυρίως τα λαδερά.
0: Ναι. Σίγουρα υπάρχει μια αγάπη για το κρέας στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα βρισκόμαστε. Αλλά υπάρχει μια εξέλιξη. Υπάρχει ένα... ότι βγαίνει ο κόσμος, ταξιδεύει, βλέπει καινούργια πράγματα. Αλλάζουν οι νοοτροπίες σιγά σιγά. Πάνε να δοκιμάσουν και καινούργια πράγματα. Στο εξωτερικό, δηλαδή στο Λονδίνο, είναι πιο συχνό το φαινόμενο. Δηλαδή, θα δεις μεγάλες παρέες που δεν είναι κανένας τους vegan και θα πάνε σε ένα μαγαζί που είναι vegan έτσι, επειδή τους αρέσει, επειδή θέλουν να δοκιμάσουν κτλ. Αυτό δειλά-δειλά
1: έχει αρχίσει.
0: Ναι. Δειλά-δειλά, ναι.
1: Το έχετε πετύχει. Στο λέω δηλαδή, καλά, αυτό είναι.
0: Ευχαριστούμε.
1: Το κλαμπ είναι.
0: Το... Είναι ωραίο, ναι.
1: Είναι άστο.
0: Το αμπελοφάσουλο το δοκίμασες?
1: Το δοκίμασα εκείνη την ώρα επί τόπου. Δεν ξέρω τι να πρωτοδοκιμάσω. Γιατί τώρα πρέπει και από τον πάω να δοκιμάσω. Και να σας ρωτήσω κάτι. Γιατί είμαι σίγουρος ότι δεν ξεκίνησες καρδιά και ήταν τόσο μεγάλη και η ποικιλία των πιάτων. Ας πούμε, υπάρχει κάτι στο εξωτερικό που το έχεις δοκιμάσει, που αυτό, και που πιστεύεις ότι τώρα έχουν αρχίσει να ετοιμάζονται οι Έλληνες να συνηθίζουν και μπορείς να τους το παρουσιάσεις. Κάτι που μπορεί να είναι trend, ξέρω, να το τρώνε έτσι και να είναι δεδομένο για ένα χορτοφαγικό εστιατόριο.
0: Υπάρχει πολύ το φίκι. Επειδή έχουν γίνει πολλές απομιμήσεις κρεάτων, ψαριών είναι πολύ πιο περιορισμένες.
1: Ναι.